0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Κόσμος τους 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 3:30.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι το αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merim.gr. Το νέο μέλος της γενιάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Ήταν η εκπομπή «Η μπαλά που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 5.

τις καινούργιες μεγάλες αγάπες που περνάνε. Να μπορούσαμε μια και καλή να τις κάνω

έκρηξη βιτιοφόρου στην βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου, με ένα νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες. Έμαθα ότι ήμουν ταυτοχρόνως σε δύο σημεία, δηλώνει ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης για την εμπλοκή του δικογραφία για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Νεκρή πατέρας, μάνα και βρέφος και σοβαρά τραυματισμένο το άλλο παιδί σε τροχαίο με βιτιοφόρο στη Χαλκιδική. Προσχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια. Στο νοσοκομείο ο σύζυγός της σε σοβαρή κατάσταση. 3 χρόνια μετά τον Ντανιέλ, αγρότες περνούν από τη γέφυρα του Παλαιοπύργου στον Ποινίο, που παραμένει κομμένη στα δύο. Δικαστική απόφαση βάζει φρόνο στα Airbnb στις πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός του κτηρίου αναφέρει ότι προορίζεται αποκλειστικά για κατοικίες.

0: Γεια σου, Θανάση, συνάδελφε.
1: Βέβαια, αφού έχει να ριζεί το σκάνε.
2: Τι σου έχω κάνει, κύριε, ποιο είσαι,

0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα σας, ορίστε.
0: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου?
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και η του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα σας, ορίστε.
0: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη βδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Για να θυμηθούμε το... Είμαι, είσαι, είναι.
1: I am. You are, he is, it is, we are, you are, they are.
2: They are.
0: Μπράβο. Μπράβο. Τώρα, πώς είπαμε τον κήπο?
1: Κήπος. Γκα.
2: Γκα.

0: Γκάρντεν. Γκάρντεν.
1: Αριτός είσαι, μπράβο. Λοιπόν, πώς θα πούμε, ο κήπος είναι ανθυρός. Προσέξτε, ο κήπος είναι μη διαστήριο σχεδίσματα. Ο κήπος είναι ανθυρός.
0: Garden.
1: The garden.
0: Garden. Για, φτάσου, κύριο καθηγητά. Γιατί έτσι μαθαίνεις.
1: Πώς τι.
0: Τι κάνεσαι και τους μαθαίνεις. Ο κήπος είναι ανθυρός.
1: Με τον κήπο θα ξεκινήσουμε, κυρία, μία προχωρήσουμε στα ενδότερα της Αγγλικής.
0: Με βασίσαι, κύριε. Καλό κύριο καθηγητά μου. Δεν μπήκε στο νόημα μου, φαίνεται. Τι εκεί πάει ανθυρός και πράσινο άλογα. Μάθε τους καμιά κουβεντούλα του Θεού.
1: Τι έτσι μάθω, δηλαδή.
0: Καλή, εδώ θα κατεβούνε τα ναυτάκια. Κορίτσια δεν πήγε κάτι να ξέρουν να τους πούνε.
1: Ρε, τι να λένε, διευθέτερα δεν.
0: Ας πούμε ότι εγώ είμαι τα ναυτάκια. Κατεβαίνουν τα ναυτάκια. Κόβουν δεξιά. Κόβουν αριστερά. Βλέπουν τις κοπελίτσες. Bye bye, τους λένε. Και τώρα δεν πρέπει να τους πούνε κάτι και οι κοπελίτσες.
1: Τι να πούνε, δηλαδή.
0: Δεν πρέπει να τους πούνε καλό στα αγγλικά μας τα αγοράκια.
1: Έτσι πρέπει να πούνε οι κοπελίτσες.
0: Έτσι βέβαια. Λοιπόν, πρώτα θα τους μάθεις το καλό στα αγγλικά μας τα αγοράκια. Και ας πούμε ένας ξεχωρίζει την κοπελίτσα. Της πει το μάγουλο και της λέει «Hello baby». Τώρα η κοπελίτσα δεν πρέπει να του πει καλό στο μορφόπεδο.
1: Τουλάχιστον.
0: Μάθε τους το κι αυτό. Ύστερα τον αυτάκι την παλαμαριάζει και της λέει «Τι θες κούκλα μου να σε κεράσω». Τώρα τι θέλεις να πει. Ο κήπος είναι ανθυρός. Πάει.
1: Πάει. Για να πούμε το στραβό το δίκιο δεν πάει καθόλου δηλαδή.
0: Και κάνεις και το σπουδαγμένο τρομάρα σου.
1: Εντάξει κυρία μου, κατάλαβα. Τι ήσυχε, πάτε τα τραδιά σας. Και γράψτε ελληνικά αυτές τις φράσεις που θα τις μάθουμε τα αγγλέζικα. Δώστε. Καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα.
0: Αυτό είναι.
1: Καθίστε να σας περιποιηθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς τα ξερά σας καρπάχτε ό,τι βρείτε.
0: Αυτό είναι. Μπράβο κύριε καθηγητά.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά, η Αργεντινή λίγησε με 2-1 την Αγγλία και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει στο Νιου Τζέρσεϊ την Ισπανία, με στόχο τη διατήρηση του τίτλου στην πρώτο τελικό όλων των εποχών που θα συναντηθούν η πρωταθλήτρια Ευρώπης με την πρωταθλήτρια της Νότιας Αμερικής. Εμφανεί τα βαριά πόδια στους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά και η έλλειψη ιδεών. Κουρασμένη και στο μυαλό η κυτρινόμαυρη, στο δεύτερο φιλικό της Ένωσης επί Ολλανδικού Εδάφους, με τη Φίτεσε, που έληξε χωρίς γκολ. Σε ένα φιλικό παιχνίδι με αρκετά αμυντικά προβλήματα και πολλές χαμένες ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 4-1.

0: την Rapid Vienna στην πρόβα Generale εν όψη των προκριματικών του Conference League. Πρώτη ημέρα χθες στην Ολλανδία για τους παίκτες του Ολυμπιακού για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους και έλειωσαν από τη ζέστη στην προπόνηση. Ο ΠΑΟΚ φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Λεόν για τον διεθνή Ουρουγουανό μέσω Νίκολας Φονσέκα.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανεί δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Ανακαλύψτε.
0: Εδώ, κανεί δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, πυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες, με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 2210-71-461.
4: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ελεύθεροι με την επιβολή ενός και μοναδικού όρου, αυτού της υποχρεωτικής εμφάνισης σε τα διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη βιτιοφόρου στην βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου, με έναν νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες. Έμαθα ότι ήμουν ταυτοχρόνως σε δύο σημεία, δηλώνει ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης για την εμπλοκή του στη δικογραφία για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Νεκρή πατέρας, μάνα και βρέφος και σοβαρά τραυματισμένο το άλλο παιδί σε τροχαίο με βιτιοφόρο στη Χαλκιδική. Προσχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια. Στο νοσοκομείο ο σύζυγός της σε σοβαρή κατάσταση. 3 χρόνια μετά τον Ντανιέλ, αγρότες περνούν από τη γέφυρα του Παλαιοπύργου στον Ποινιό, που παραμένει κομμένη στα δύο. Δικαστική απόφαση βάζει φρένο στα Airbnb στις πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός του κτηρίου αναφέρει ότι προορίζεται αποκλειστικά για κατοικίες.

0: πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.
1: Ο Δερβάκης με τον Δημητρό.

0: όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν ηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα. Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στο 93.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο κόσμος στους 93.
1: Σε ένα

0: και μισή. Το αυτοκίνητο σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμ, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
1: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πυδαλάκης, Ισιδώρου. Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
4: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαλύσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Ανοιχτό θέατρο ΔΙΠΑΕΣ ΕΡΟΝ. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στο θέατρο Αστέρια και more.com.
8: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
9: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μίνι Κολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
8: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
10: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρηση σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνους κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
11: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
12: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6970-30-8771.
13: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
14: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ της Σέρες.
15: Δοκιμάστε πικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
14: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
15: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
14: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
16: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
17: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
16: Και συνέχισε.
17: Ηλιέλ, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίνος, μόνο 4,19.
16: Έχει καλύτερο.
17: Μέχρι Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπολείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
16: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή όπως σου ταιριάζει.
17: Supermarket Kansas.
16: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.

0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα σας, ορίστε.
0: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου?
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πιντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9/3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα κερδί.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Ελεύθεροι με την επιβολή ενός και μοναδικού όρου, αυτού της υποχρεωτικής εμφάνισης σε τακτά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη βιτιοφόρου στην βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου, με ένα νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες. «Έμαθα ότι ήμουν ταυτοχρόνως σε δύο σημεία», δηλώνει ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης για την εμπλοκή του στη δικογραφία για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Νεκρή πατέρας, μάνα και βρέφος και σοβαρά τραυματισμένο το άλλο παιδί σε τροχαίο με βιτιοφόρο στη Χαλκιδική. Προσχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια. Στο νοσοκομείο ο σύζυγός της σε σοβαρή κατάσταση. 3 χρόνια μετά τον Ντανιέλ, αγρότες περνούν από τη γέφυρα του Παλαιοπύργου στον Ποινίο, που παραμένει κομμένη στα δύο. Δικαστική απόφαση βάζει φρένο στα Airbnb στις πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός του κτηρίου αναφέρει ότι προορίζεται αποκλειστικά για κατοικίες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Ρέθυμνο Μύκονος, 30 Ηράκλειο Νάξος Ύφνος, Καλαμάτα Λίμνος Χανιά, 34 Κέρκυρα Άρτα Πρέβεζα, 35 Αλεξανδρούπολη Σέρες Αθήνα Καβάλα Τρίκαλα, 37 Γιαννιτσά.

Και όταν έτυχε να βρεθεί στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδώ πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φίξας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ερμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδου μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.economousseres.gr.
8: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
9: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
8: Και συνέχισε.
9: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
8: Έχει και καλύτερο.
9: Μέχρι την Τετάρτη, χοπεί τα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 1,5 ευρώ κιλό.
8: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
9: Supermarket Kansas.
8: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία.

0: μηχανικά και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυκαλίας, πόμολα και για το κίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση το χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά, η Αργεντινή λύσε με 2-1 την Αγγλία και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει στο New Jersey την Ισπανία, με στόχο τη διατήρηση του τίτλου στην πρώτο τελικό όλων των εποχών που θα συναντηθούν η πρωταθλήτρια Ευρώπης με την πρωταθλήτρια της Νότιας Αμερικής. Εμφανεί τα βαριά πόδια στους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά και η έλλειψη ιδεών. Κουρασμένη και στο μυαλό η κυτρινόμαυρη, στο δεύτερο φιλικό της Ένωσης επί Ολλανδικού Εδάφους, με τη Φίτεσε, που έληξε χωρίς γκολ. Σε ένα φιλικό παιχνίδι με αρκετά αμυντικά προβλήματα και πολλές χαμένες ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 4-1 από την Rapid Vienna στην πρόβα Τζενεράλε εν όψη των προκριματικών του Conference League. Ότι η μέρα χθες στην Ολλανδία για τους παίκτες του Ολυμπιακού για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους και έλειωσαν από τη ζέστη στην προπόνηση. Ο ΠΑΟΚ φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Λεόν για τον διεθνή ουρανό μέσω Νίκολας Φονσέκα.
3: Κόσμος στους 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9. Εδώ είστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ T, 12x330, 9 συν 3 δώρο, 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μου κολλάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρείτε ο δικός σας φούρνος του χρού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Το φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, πανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Λιούσας Αναστάσιο. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο πλήρωμα.

0: 23 21 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα τα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Αερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Αερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικού. Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Επιρωτικά και τα Βόρεια Ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Ρέθυμνο Μύκονος, 30 Ηράκλειο Νάξος Ύφνος, Καλαμάτα Λίμνος Χανιά, 34 Κέρκυρα Άρτα Πρέβεζα, 35 Αλεξανδρούπολη Σέρες Αθήνα Καβάλα Τρίκαλα, 37 Γιαννιτσά.
5: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονομού.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά, αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονομού.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economouseres.gr.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες σήμερα. Ο αέρας μου βολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμο. Είναι 9:30.
1: Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ 16 Ιουλίου.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Βαρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουραπτίδης.
1: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ 16 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
4: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Ανοιχτό θέατρο Διπαέσερών. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9:30. Προπόληση στο θέατρο Αστέρια και more.com.
7: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά εμπμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 8. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
9: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, το Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα!

0: Κόσμος του 93.
1: Θα το πω.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σαφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Κάπως έτσι σας λέμε καλημέρα. Μένα σ' αγαπώ σήμερα. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης. Μαζί θα είμαστε ως τη μία το μεσημέρι.

0: Κόσμος στους 93.
1: Λέμε λοιπόν καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε στις αίρες ή οπουδήποτε αλλού και σας καλωσορίζουμε στη συντροφιά. Τραγούδια αγαπημένα από την Ελλάδα και την καλή πλευρά της. Γεμάτα από όμορφους στίχους, συνέστημα και αληθινή μουσική. Όχι τραγούδια του κιλού και της βδομάδας ή του μήνα. Μόνο για το φαγοπότι ή το γλέντι. Τραγούδια που μιλούν στην καρδιά, στην ψυχή μας, στο μυαλό μας και μας συνοδεύουν μια ζωή, θα είναι αυτά που θα συνεχίσουν και σήμερα να μας συνοδεύουν έως τη μία.

0: κίνηση έχουμε αρκετή, δεν έχουμε πάρα πολύ φασαρία και δεν έχουμε επίσης και πολύ ταλαιπωρία. Ενώ όσο ό,τι έχει να κάνει με το να έχουμε κάποια ιδιαίτερα μποτιλιαρίσματα κλπ. Η Μαρία Αλεξανδρίδου είναι στη γραμματεία, ο κύριος Λάκης Καρασταβαίδης τεχνικός προϊστάμενος και ο κύριος Νίκος Αμερικάνος σε πολλά και διάφορα θέματα κοντά μας στο cosmosnews.gr αλλά και το Anatolia University. Ένα από τα πιο σπουδαία και μεγάλα πανεπιστήμια στη Βόρεια Ελλάδα. Στα νέα της ημέρας και στις ειδήσεις, το τραγικό ατύχημα χθες που έγινε στη Χαλκιδική μας συντάραξε όλους με ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, σε έναν δρόμο που όπως έγραψα και στο Facebook, 50 χρόνια είναι ο ίδιος. Ο δρόμος που πηγαίνεις για μεταμόρφωση κλπ. Κλπ. Παραμένει επαρχιακός, ενώ είναι ένας πολύ σπουδαίος δρόμος. Αλλά όπως είπα στη Χαλκιδική, κοιτάζουν κυρίως όλοι τα έσοδα και όχι τα έξοδα. Οι δρόμοι έχουν το μαύρο του στο χάλι, αλλά κάνουν πως δεν ξέρουν πολύ και πως δεν τους ενδιαφέρει. Μια οικογένεια ξεκληρίστηκε δυστυχώς και ήταν και τουρίστες, ήταν από την Μολδαβία. Τι άλλες ειδήσεις έχουμε? Μια φωτιά στη Λέσβο τώρα στην περιοχή του προφήτη Ηλία Παρακύλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο βόρειο Ιράν, πλήττοντας μεταξύ άλλων και το νησί Χαργκ. Το Ιράν να απειλεί να μπλοκάρει όλες τις θαλάσσιες διόδους. Στο Κίεβο έπεσαν και πάλι πύραυλοι, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από μπαράζ ρωσικών βαλιστικών πυράβλων, λίγες ώρες μετά τη συμφωνία Ουκρανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ντρόνς. Και φαίνεται πως αυτός ο πόλεμος γίνεται ένας πόλεμος Ευρώπης με Ρωσία, γιατί όταν οι ευρωπαϊκές χώρες τροφοδοτούν με οπλισμό την Ουκρανία, καταλαβαίνετε ότι δεν την τροφοδοτούν για να τα κρατήσει στις αποθήκες της, αλλά για να τα χρησιμοποιήσει στη μάχη απέναντι στη Ρωσία. Και αντί να προωθήσουν όλοι τη συνεργασία και την πρόοδο για την ειρήνη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες μάλλον δεν νοιάζονται τόσο για την ειρήνη όσο για το εμπόριο των όπλων. Στον τελικό η Αργεντινή τα κατάφερε, ενώ έχανε με 1-0 από την Αγγλία. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε σαν Αργεντινή, σαν παγκόσμια πρωταθλήτρια, και κατάφερε να κερδίσει και θα αντιμετωπίσει στον τελικό της Κυριακής την Ισπανία. Ολοκληρώνονται απόψε τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και υπάρχει και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε διάφορες περιοχές. Τώρα γιατί το λέμε αυτό? Και εγώ πολλές φορές αναρωτιέμαι.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

μοιάζει ερημιά. Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ για να με σημαδέψει. Το φως πριν βασιλέψει θα σ' αρνηθώ ξανά.

0: Κόσμος στους 93.
1: Και εδώ στο Ράδιο Κόσμος λέω να πούμε και χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας, σε εσάς που γιορτάζετε δηλαδή με λίγα λόγια. Και σε όσους γιορτάζετε γενικότερα για τη ζωή σας και για τη χαρά της ζωής, έτσι όπως η καθημερινότητα σας προσφέρει πράγματα για να είσαστε χαρούμενοι, μακάρι πάντα να είσαστε έτσι, γιατί δεν έχουμε κάποια άλλη γνωστή γιορτή συγκεκριμένα για σήμερα τουλάχιστον. Πλησιάζουμε στο επόμενο διάλειμμα σιγά σιγά, πηγαίνουμε στις 10.30.

0: Δυο παράλληλοι δρόμοι και δυο παράλληλοι κόσμοι. Και αν αναρωτιέσαι πώς λειτουργεί ο κόσμος από το DNA μέχρι και τα οικοσυστήματα, και αν η βιολογία είναι το πάθος σου, στο Anatolia University δεν διαβάζεις απλώς για αυτήν. Την ζεις. Με το Bachelor of Science in Biological Sciences αποκτάς hands-on εμπειρία σε κορυφαία εργαστήρια φυσικής, χημίας και βιολογίας. Μια εμπειρία που σε προετοιμάζει για το αύριο από σήμερα. Πού αλλού, στο Anatolia University.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
9: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Ανοιχτό θέατρο Διπαέ Σερών. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στο θέατρο Αστέρια και more.com.
10: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
11: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
10: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
11: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
10: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
11: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
10: Βασίλης Οικονόμου.
11: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2321 77 88.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
10: Site www.economousseres.gr.
12: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά, η Αργεντινή λίγησε με 2-1 την Αγγλία και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει στο New Jersey την Ισπανία, με στόχο τη διατήρηση του τίτλου στην πρώτο τελικό όλων των εποχών που θα συναντηθούν η πρωταθλήτρια Ευρώπης με την πρωταθλήτρια της Νότιας Αμερικής. Εμφανεί τα βαριά πόδια στους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά και η έλλειψη ιδεών. Κουρασμένη και στο μυαλό η κυτρινόμαυρη, στο δεύτερο φιλικό της Ένωσης επί Ολλανδικού εδάφους, με τη Φίτεσε, που έληξε χωρίς γκολ. Σε ένα φιλικό παιχνίδι με αρκετά αμυντικά προβλήματα και πολλές χαμένες ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 4-1 από την Rapid Vienna στην πρόβα Generale εν όψη των προκριματικών του Conference League. πρώτη ημέρα χθες στην Ολλανδία για τους παίκτες του Ολυμπιακού για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους και έλειωσαν από τη ζέστη στην προπόνηση. Ο ΠΑΟΚ φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Λεόν για τον διεθνή Ουρουγουανό μέσω Νίκολας Φονσέκα.
11: Κόσμος στους 93.

Διαβάζοντας τον καθημερινό παρατηρητή, σήμερα βλέπω ότι έχουμε αρνητική πρωτιά στις περιοχές υψηλής ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Είμαστε τρίτοι ανάμεσα σε πολλές, σε τρεις πόλεις. Είμαστε τρίτοι, το νούμερο τρία δηλαδή, από τα στοιχεία αυτά που καταγράφονται. Μπράβο μας, τι να πει κανείς, να πούμε ότι, έχουμε και πολλή κίνηση, και τρελή και αυτοκίνητα κτλ. Η Λαμία είναι η πόλη με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση αιωρούμενων μικροσωματιδίων για την ποιότητα του αέρα κλπ. Ο Άγιος Γεώργιος Πέλας και μετά οι Σέρες, ενώ έπειτα βρίσκεται η Κατερίνη, τα Τρίκαλα και η Δράμα. Εμείς πάντως λέμε καλημέρα, είτε με καθαρό αέρα είτε με μικροσωματίδια, είμαστε εδώ παρέα σας.

0: Τώρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και πάμε πάλι από την αρχή. Στις σημαντικές ειδήσεις της ημέρας που αναφέραμε, έχουμε και μια φωτιά στη Λέσβο, στην περιοχή του Προφητηλία, χτύπησε ο συναγερμός και πάλι καίγεται μια έκταση η οποία είναι δασική, δυστυχώς, τα δάση δηλαδή, και η εστία είναι, ευτυχώς, η εστία που ήταν ενεργή αυτή την ώρα δεν υπάρχει, παραμένουν όμως οι δυνάμεις πυροσβεστικής και αυτή τη φορά τα κατάφεραν να προλάβουν τη φωτιά, να εξαπλωθεί πάρα πολύ.
1: Κόσμος τους 93.

αγαπημένη Μάρο Κοντού που έφυγε, να ξέρουμε όλοι ότι την Παρασκευή θα είναι το τελευταίο αντίο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

μεταξύ, σας έλεγα για τα κουνούπια ότι πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα. Το πρώτο κρούσμα με κουνούπι με τον ιό δυτικού Νείλου βρέθηκε στην Αθήνα. Και ξεκίνησαν ψεκασμοί 6 ώρα το πρωί στη Γλυφάδα για το επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του δυτικού Νείλου στη Γλυφάδα. Ενεργοποίησε τις αρχές εκεί, θα μου πείτε κάλλιο αργά παρά ποτέ, και γίνονται ψεκασμοί από τις 6 το πρωί σε τμήματα της Γλυφάδας με ειδικό συνεργείο του Τμήματος Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας Αττικής. Οι ψεκασμοί διενεργούνται στην οδό Ζαμάνου, Ήδρας, Ερμού, Αριάδνης. Σε κάθε σημείο που ολοκληρωνόταν ο ψεκασμός υπήρχε κορδέλα και ταμπέλα με την ένδειξη προσοχή να μην αγγίζουν τις επιφάνειες οι περαστικοί. Ο Δήμος Γλυφάδας είχε προχωρήσει από την προηγούμενη μέρα, από χθες δηλαδή, σε θυροκολλήσεις ανακοινώσεων στους δρόμους όπου θα περνούσε το συνεργείο. Ο ιός του Νείλου λοιπόν, που κατατρόμαξε τον κόσμο και χάνουν τη ζωή τους πάρα πολλοί άνθρωποι εξαιτίας του. Και ο Δήμος Γλυφάδας, ο οποίος απευθύνεται στους πολίτες να παραμείνουν προσεκτικοί και να προσέχουν τα κουνούπια.

Λοιπόν, αφήνοντας το Γιάννη Κότσιρα, να σας πω ότι έχουμε και μια νέα ηλεκτρονική απάτη αυτή τη φορά από το Netflix, με δίθεν μηνύματα από το Netflix. Ένα παραπλανητικό μήνυμα που αναφέρεται σχετικά με την πληρωμή της συνδρομής και ζητείτε από όσους είστε παραλήπτες και έχετε σύνδεση με το Netflix να ακολουθήσετε ένα σύνδεσμο για τα στοιχεία του λογαριασμού σας κτλ. Κτλ. Προσέχετε, άλλη μια παγίδα. Έχουμε γεμίσει scammers, έτσι, η Αμερική, και ό,τι γίνεται εκεί τα κάνει μόδα παντού σε όλη την Ευρώπη.

0: Τα σημαντικά νέα της ημέρας από το παρελθόν, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1969 εκτοξεύθηκε το διαστημόπλοιο Apollo 2 με προορισμό τη Σελήνη. Σαν σήμερα το 1906 οι Βούλγαροι καταστρέφουν ελληνικά ιδρύματα, εκκλησίες και σχολεία στη Φιλιππούπολη. Με τις μεθόδους αυτές εξοντώνεται ο ελληνισμός της Ανατολικής Ρωμιλίας. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί η Μέρη Χρονοπούλου το 1933. Επίσης, η Ρο Κωνσταντοπούλου, η Ελληνίδα ηρωίδα της Αντίστασης, και έφυγαν ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, ελληνικής καταγωγής, αυστριακός διευθυντής ορχήστρας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2 και 40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
6: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
5: Και συνέχισε.
6: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
5: Έχει και καλύτερο.
6: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
5: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
7: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23 21 0 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Ρέθυμνο Μύκονος, 30 Ηράκλειο Νάξος Ύφνος, Καλαμάτα Λίμνος Χάνια, 34 Κέρκυρα Άρτα Πρέβεζα, 35 Αλεξανδρούπολης Σέρες Αθήνα Καβάλα Τρίκαλα, 37 Γιαννιτσά.
5: Κόσμος στους 93.

0: επιστρέψαμε με την Νατάσα Αποφύγιο και το Μανώλη Φάμελο με το τραγούδι Λατάστρα σου παν ψέματα. Κυκλοφόρησε και το νέο της τραγούδι. Για όσους το έχετε παρατηρήσει πλέον μπορείτε να το δείτε και σε βίντεο. Και πάμε μια βόλτα να στείλουμε χαιρετίσματα στους φίλους μας στη Θράκη, στον Κώστα και την Αρετή, στη Λάρισα, στην φίλη μας την Γιώτα, και στα νησιά για εσάς που μας ακούτε στην Κρήτη οπουδήποτε αλλού, στον Νίκο, την Αθανασία, τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Να είσαστε όλοι καλά, ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματά σας. Από όλη την Ελλάδα, για όσους μας ακούτε διαδικτυακά. Σε λίγο κοντά μας στην παρέα μας περιμένουμε να έχουμε τον κύριο Νίκο Καζά για να μιλήσουμε για πολύ ενδιαφέροντα θέματα και κυρίως να πούμε μια καλημέρα και να πιούμε ένα καφέ, γιατί έχουμε καιρό να το κάνουμε, και να συζητήσουμε πίνοντας καφεδάκι. Και από εκεί και πέρα να στείλουμε χαιρετίσματα και στην Εύβοια. Πολύ ωραίες εκδηλώσεις από το Μέγαρο Μουσικής στη Βόρεια Εύβοια. Μπορείτε να δείτε όλο το πρόγραμμα στο site μας, στο cosmosnews.gr.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: χαίρομαι πολύ όταν πάντα μιλάμε για την νεολαία. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Κάζα. Τον καλωσορίζω στην παρέα, να το ανοίξω το τηλέφωνο. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Βασίλη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Μου επιτρέψεις τον Νίκο.
1: Βεβαίως. Και εμένα, φυσικά.
0: Ωραία, και βέβαια.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ο Νίκος είναι στην Γραμματεία Δικαιωμάτων του Παιδιού από την κυβέρνηση. Και θέλω να μιλήσουμε για τις τελευταίες δράσεις, γιατί δεν σταματάτε. Καλά, δεν σταματάτε και ποτέ, αλλά είναι και μεγάλη υποχρέωση η νέα γενιά, τα παιδιά, το μέλλον αυτής της χώρας, που πολλοί αναρωτιούνται τι γίνουν, πώς θα πάνε, πώς είναι τα πράγματα. Υπάρχει ένα άγχος σχετικό. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια, Νίκο, εσύ που τα γνωρίζεις καλύτερα τα πράγματα από μέσα, έτσι όπως λέμε συνηθισμένα.
1: Αρχικά, για αρχικά, επειδή δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος ούτε να θυμάται ότι έχουμε πει στο παρελθόν, ούτε μπορεί να μην ξέρει καν την ύπαρξή μας, να θυμίσουμε και να ενημερώσουμε ότι είμαστε μια νεοσύστατη, θα έλεγα, γραμματεία. Είμαστε μόνο 2 χρόνια σαν κεντρική γραμματεία της Νέας Γραμματείας και ουσιαστικά έχουμε μια αμφίδρομη σχέση. Από τη μία, να προβάλλουμε την κατεύθυνση και τις κυβερνητικές πολιτικές, γιατί έχει δώσει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ μεγάλη βάση η κυβέρνηση πάνω στα δικαιώματα του παιδιού και στην προστασία των ανηλίκων, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την δράση μας στην κοινωνία με δομές προστασίας, με συλλόγους, με φορείς, με οποιοδήποτε ασχολείται με την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Και έτσι λοιπόν, όπως

0: και λειτουργούμε αμφίδρομα για να κάνουμε και εμείς τις δικές μας δράσεις και προτάσεις. Τους τελευταίους μήνες φυσικά είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις.
1: Είναι ότι καλύτερο πάντως, συγγνώμη που σε διακόπτω, να δημιουργείται μια γραμματεία δικαιωμάτων του παιδιού από την ίδια την κυβέρνηση. Κάτι που δεν υπήρχε ως τώρα. Δηλαδή, ξεκινήσατε πριν 2 χρόνια. Δείχνει ότι είναι μια τεράστια ευαισθησία απέναντι στα δικαιώματα του παιδιού και υπάρχουν ιστότοποι, τηλέφωνα για ανάγκες για τον κόσμο, όλες οι ειδήσεις για το δίκτυο και τα δικαιώματα του παιδιού.
0: Πολλά, πολλά.
1: Δεν ξέρω αν συνεργάζεστε και με άλλες ανεξάρτητες αρχές, του συνήγορου του παιδιού κλπ.
0: Συνεργαζόμαστε με όλους. Για να φανταστούμε τώρα, ανά την Ελλάδα υπάρχουν σχεδόν σε κάθε νομό είτε κρατικές δομές, είτε ανεξάρτητες δομές, οι οποίες ασχολούνται μόνο με αυτό. Και επειδή τα δικαιώματα του παιδιού είναι 40 από την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, καταλαβαίνουμε ότι δεν μιλάμε μόνο για ένα πράγμα. Σίγουρα υπάρχουν γενικές αρχές, τροφή, φαγητό, στέγη. Είναι όμως και τα πράγματα τα οποία έχουν και ένα δυναμικό χαρακτήρα. Δηλαδή, δικαίωμα του παιδιού μπορεί να είναι, ας πούμε, η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο.
1: Και βέβαια.
0: Ταυτόχρονα όμως είναι υποχρέωση του κράτους να προστατέψει τις οικογένειες και τα παιδιά. Άρα είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει όλους και την κυβέρνηση και εμάς που είμαστε πολύ κοντά σε αυτό το κομμάτι. Και είναι και πράγματα φυσικά που μας λένε οι ίδιοι οι γονείς έξω. Τώρα ένα παράδειγμα από τα δικαιώματα του παιδιού.
1: Ναι.
0: Και επίσης υπάρχει και τις μέρες, υπάρχει μια έντονη δραστηριότητα. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς η απόφαση της Ελλάδος για κατάργηση των social media κάτω των 15 ετών για παιδιά, πώς θα γίνει πανευρωπαϊκό. Δηλαδή έχει ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση και από ό,τι φαίνεται θα γίνει.
1: Κάτι άκουσα για Γαλλία, κάτι άκουσα και για άλλα κράτη που ετοιμάζονται,
0: ναι.
1: Αλλά θα φτάσουμε και σε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα ήθελα να μου πεις λίγα στοιχεία για τα... Τι είναι τα δικαιώματα του παιδιού, δηλαδή έχουν δικαιώματα και τα παιδιά περισσότερα από αυτά που έχει ο γονιός για να τα προστατεύσει?
0: Τα δικαιώματα του παιδιού, αρχικά όταν λέμε παιδί, εννοούμε οποιοδήποτε παιδί από την μέρα της γέννησής του μέχρι 18 ετών. Δικαιώματα του παιδιού ουσιαστικά είναι μια συμφωνία, μια παγκόσμια συμφωνία, που πρέπει να περνάνε και στις εθνικές νομοθεσίες στη χώρα μας από το 1992 και μετά έγινε αυτό και ουσιαστικά πρέπει όλα τα υπουργεία που εμπλέκονται, για παράδειγμα στη χώρα μας εμπλέκονται με τα δικαιώματα του παιδιού άμεσα ή έμεσα σχεδόν τα 4 υπουργεία. Άρα καταλαβαίνετε, ας πούμε, το Υπουργείο Παιδείας θα ασχοληθεί με την ενδοσχολική βία, με την ποιότητα στην εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα ασχοληθεί με την ένδοη οικογενειακή βία, με το Save Youth, με καταστάσεις που γίνονται εντός και εκτός οικογένειας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ασχολείται με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Δίκη Δικαιοσύνη. Μπορώ να πω όλα τα υπουργεία.
1: Αλλά όχι, δεν χρειάζεται.
0: Γι' αυτό και χρειάζεται πάντα ένα συντονιστικό όργανο που υπάρχει. Υπάρχει ένας εθνικός μηχανισμός.
1: Για να το συντονίζει.
0: Και ουσιαστικά σε συνεργασία με την UNICEF, για παράδειγμα, που ανακοινώθηκε και πριν 10 μέρες ότι θα αναπτυχθεί αυτό με ευρωπαϊκά λεφτά. Ουσιαστικά τι κάνει, κοιτάει και αξιολογεί όλες τις αποφάσεις όλων των Υπουργείων για να μπορέσει να κάνει προτάσεις και με τη δική μας συνδρομή να προασπιστούν ακόμα περισσότερο.
1: Ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο πρόβλημα που προκύπτει βλέποντας μια κυρία με το σκυλάκι της αναντί να το αγαπάει σαν παιδάκι, είναι, νομίζω το έχετε και εσείς καταγράψει και γίνεται και μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, για την υπογεννητικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή καλώς τα παιδιά, αλλά τα παιδιά... θα υπάρχουν παιδιά στο μήνα, δηλαδή, ναι. Για να ασχολείστε κι εσείς.
0: Τώρα, όσο έκανες ερώτηση, έβγαλα μια βαθιά ανάσα. Λοιπόν,
1: εντάξει, εσύ ευτυχώς είσαι πατέρας,
0: ναι,
1: τα έχεις καταφέρει, αλλά πολλοί εμάς και τους υπόλοιπους δεν βλέπουμε πολύ φως. Για πολλούς και διάφορους λόγους, έτσι.
0: Νομίζω ότι μερικές φορές στο δημόσιο διάλογο, και δεν είναι το μοναδικό πράγμα, αν με επιτρέψεις έτσι μια παρένθεση, δυστυχώς στο δημόσιο διάλογο μπαίνει λάθος. Δηλαδή, μπορεί όλη μέρα να μιλάμε για την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό. Όλη μέρα μπορούμε να μιλάμε γι' αυτό. Να αναδεικνύουμε το πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς και εμείς, σαν κοινωνία, είτε σαν ενεργά μέλη της πολιτικής, είτε και με τις προτάσεις που κάνουμε, είτε η κάθε κυβέρνηση. Γιατί η υπογεννητικότητα δεν είναι τώρα, με αυτή την κοινωνία γενικά.
1: Είναι πολλά χρόνια τώρα.
0: Το θέμα είναι να βρούμε το αίτιο.
1: Λένε πολλοί ότι είναι ο δυτικός τρόπος ζωής. Τι σημαίνει αυτό, ο δυτικός τρόπος ζωής?
0: Σημαίνει, να δώσουμε ένα παράδειγμα, ότι όταν ένα νέο ζευγάρι θέλει να κάνει καριέρα, όταν η γυναίκα και ο άντρας θέλουν να κάνουν καριέρα, να στήσουν το σπίτι τους, να μην έχουν.

0: έχουν ένα, ας πούμε, σταθερό σημείο που θα κάτσουν στην ίδια πόλη, που είναι λογικό και θεμητό, έτσι. Βρεις πάρα πολύ εύκολα να κάνεις και οικογένεια. Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο το οικονομικό σκέλος και το στεγαστικό, που θα έλεγα μόνο πολύ, πάρα πολύ την τηλεόραση την τελευταία περίοδο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Παρόλα αυτά όμως, και εμείς βλέπουμε πάρα πολύ το θέμα και από ό,τι βλέπουμε έχουν γίνει και κάποιες παρεμβάσεις της κυβέρνησης, είτε για να βοηθήσει νέα ζευγάρια, είτε για να γίνουν νέα σπίτια, είτε για μετεγκαταστάσεις νέων ζευγαριών με επιδότηση για να πάνε σε νομούς της Βορείου Ελλάδος.
1: Γίνονται
0: δεν λύνει το πρόβλημα, φυσικά, έτσι.
1: Που σίγουρα θα γίνουν κι άλλες.
0: Το πρόβλημα δεν λύνεται μόνο με αυτά.
1: Τώρα, για να γυρίσουμε στα παιδάκια που υπάρχουν όμως, στα αγαπημένα μας αυτά, Αγγελίδη, στις ψυχούλες αυτές, παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό και έχουμε δει εικόνες να υπάρχει, ας πούμε, στα παιδιά κάποια σχετική βία και ένα άγχος παράξενο, που είναι και με σχολείο και εκτός, στα πάρκα, σε γειτονιές κτλ. Εσείς θεωρείτε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτά? Στη γραμματεία σας, ότι ποιο είναι το πιο σημαντικό, αν σας ρωτούσα, πρόβλημα στα παιδιά που αντιμετωπίζετε σήμερα, που βλέπετε ως γραμματεία, ποιο είναι το πιο σημαντικό? Υπάρχει πείνα στα παιδιά, υπάρχει ζήλια, υπάρχει φόβος, υπάρχει ξύλο, τι συμβαίνει?
0: Ένα,
1: γιατί κυρίως, συγγνώμη, οι κάμερες στρέπονται στο ξύλο, στη βία, αλλά μπορεί να υπάρχουν άλλα πιο σημαντικά θέματα.
0: Να απαντήσω μετά σε αυτό και να πω πρώτα κάτι άλλο. Γιατί στη δημοσιότητα, ας πούμε, δεν θα βγει τόσο εύκολα το παιδί που βγήκε πρώτο σε έναν διαγωνισμό ρομποτικής, δυστυχώς. Δεν θα βγει τόσο εύκολα στη δημοσιότητα το παιδί το οποίο, και αυτό τώρα το λέω για να τριχιάζω γιατί είναι προσωπική μου εμπειρία, παιδί στην Καβάλα κακοποιημένο, το οποίο έμενε σε μια αυτόνομη διαγύρωση, σε κέντρο αποκατάστασης. Είναι ένα success story το οποίο πλέον έμεινε εκεί, δουλεύει, σπουδάζει, κατάφερε να φύγει από όλο αυτό το φαύλο κύκλο της κακοποίησης της ενδοοικογενειακής βίας. Άρα δεν θα βγουν τόσο εύκολα δυστυχώς τα success και τα θετικά. Παρ' όλα αυτά, ένα από τα πιο βασικά είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ακόμα και στη βία, εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα. Ακόμα και σε αυτό, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι το χειρότερο πράγμα είναι το λεγόμενο πλέον doom scrolling. Που ουσιαστικά βλέπουμε στο TikTok, το Instagram, το Facebook, είναι κολλημένοι όλοι και βλέπουν αρνητικές ειδήσεις, αρνητικό περιεχόμενο 10-15 δευτερολέπτων, και ουσιαστικά αυτό είναι ένα ναρκωτικό το οποίο, με βάση τους επιστήμονες, το λόγο, ουσιαστικά μας κατευθύνει σε πιο βίαιο λεξιλόγιο, σε πιο βίαιες πράξεις και ούτω καθεξής. Δηλαδή θα πάει η κάμερα και θα δει ένα περιστατικό εντός ή εκτός σχολείου ή σε μια πλατεία, αλλά και πάλι λέω, αυτό είναι το αποτέλεσμα.
1: Υποβόσκει λοιπόν, υπάρχει υποβόσκει μια κατάσταση μέσω των βίντεο και της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, που τα παιδιά μπορούν να δουν δηλαδή ό,τι θέλουν σχεδόν μέσα από πλατφόρμες, και δεν υπάρχουν φίλτρα ώστε αυτά τα παιδιά, γιατί και εγώ μου είχε τύχει να δω βίαιες σκηνές στο YouTube, στο Facebook και σε κάποια βιντεάκια, και να κάνω έτοιμα για να σταματήσουμε να το βλέπουμε αυτό, γιατί χτυπιούνται δύο άνθρωποι και ηλικιωμένοι, όχι παιδιά. Δεν είναι τα παιδιά μόνο. Και παίρνω απάντηση ότι δεν είδαμε και πολύ βία σύγκρουση, αλλά ότι πρέπει να δείτε να μαχαιρώνει ένα στον άλλο.
0: Αυτό είναι. Πώς προστατευόμαστε κι εμείς ήδη. Και εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι πολλοί θα πούνε, ή έχω διαβάσει και την κριτική, ότι λέει με τις απαγωψίες θα καταφέρουμε και στα παιδιά. Η απάντηση είναι όχι. Θα πει και οι ίδιοι οι γονείς να είναι από πάνω. Και θα μου πεις τώρα, επειδή ξέρω τι σκέφτεσαι, πώς θα απαγορεύσω το κινητό στο παιδί ή τα social media και το scrolling, όταν ο ίδιος ο γονέας θα κάνει το ίδιο? Και η απάντηση είναι, δεν γίνεται. Γιατί τα παιδιά βλέπουν το παράδειγμα των γονέων.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Είναι ένα εργαλείο, έτσι, μην το δαιμονοποιήσουμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το διαδίκτυο και ο ψηφιακός κόσμος. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν όρια, γιατί υπάρχουν μετά και ψυχολογικά θέματα.
1: Όρια η κυβέρνηση δεν μπορεί να βρει και να συγκρουστεί, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν είναι μόνο θέμα κυβέρνησης, με τις πλατφόρμες αυτές. Δηλαδή το περιεχόμενο των πλατφορμών πρέπει να συγκεντρωθείτε όλες οι κυβερνήσεις.
0: Σωστά, αυτό έχει ξεκινήσει τώρα. Αυτό έχει ξεκινήσει. Ωραία. Και ουσιαστικά, ας πούμε, στη χώρα μας από 1η-1η-27, επειδή βγήκε προς τα έξω ότι είναι μόνο μια απλή απαγόρευση για τα παιδιά κάτω το 15, δεν θα είναι μόνο αυτό. Ουσιαστικά και με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται όχι μόνο για την ηλικιακή επιβεβαίωση των νέων παιδιών, αλλά θα υποχρεούνται να προστατέψουν

0: και όσον αφορά το περιεχόμενο, το τι δείχνουν και πώς το δείχνουν και σε ποιους το δείχνουν. Άρα,
1: ωραία,
0: υπάρχει μια κινητοποίηση για την προστασία των παιδιών και των ανθρώπων.
1: Θα μου επιτρέψεις να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε στο θέμα αυτό, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι, όταν και εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει όρια ή μεταφέρεται στην εικόνα, ο γονιός όταν το παιδί, όταν εσένα το αγγελούδι σου θα στριφθεί στην αγκαλιά σου και το λίγο να δω το κινητό σου μπαμπά και τα λοιπά, θα μου πεις τι μπορείς να κάνεις. Ναι. Σε λίγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο, φίλοι ακροατές.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος αριθμιστής ΡΑΕ.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοθιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλ σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Για να προφυθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το ή. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
10: Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
11: King Coffee Stores. Βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
12: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
11: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
12: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
11: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
13: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Σερών, να, στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυψης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ύψη περνά online.
14: Κόσμος στους 93.
1: Πιστεύω, φίλετε, ότι η συζήτησή μας έχει ιδιαίτερη... ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γι' αυτό έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Νίκο Καζά από τη Γραμματεία Δικαιωμάτων του Παιδιού, που εδώ και δύο χρόνια και προσπαθεί, έχει σκοπό να προστατεύσει αλλά και να προασπίσει και να προωθήσει τα δικαιώματα των παιδιών, και δεν σημαίνει αυτό ότι έρχεται σε σύγκρουση με τους γονείς ή με τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στη διά, αλλά πιστεύω ότι έρχεται σε σύγκρουση η Γραμματεία Δικαιωμάτων του Παιδιού με έναν ολόκληρο σύγχρονο τεχνολογικό κόσμο.

0: είχαμε μείνει στην ερώτηση, Νίκο Καζά. Έρχεται το κοριτσάκι σου, το αγγελούδι σου, και έχει κλείσει το κινητό. Τέλο σου λέει: μπαμπά, λίγο να δω το κινητό σου. Θα μπορεί να αρνηθεί. Θα μου πει: αν είσαι δίπλα του, μπορεί να δει και τι θα δει, έτσι από περιέργεια. Για να συζητήσει μαζί του, και δεν είναι κακό. Αλλά αν σου πει: θέλω να πάω και στο δωμάτιό μου τώρα μόνη μου με το τάμπλετ, τι γίνεται, εκείνη τα δύσκολα. Φαντάζομαι όλοι οι γονείς έχουν το ίδιο πρόβλημα.
1: Όλοι έχουν το ίδιο. Και φυσικά ναι, δεν διεκδικώ κάποιο τίτλο
0: ακριβώς
1: του καλύτερου γονέα, έτσι, γιατί
0: φυσικά,
1: είμαστε,
0: έτσι,
1: όσοι εκατοχόμαστε την πολιτή, θέλουμε να προτείνουμε λύσεις για όλους. Παρ' όλα αυτά, αν μου επιτραπεί, αφού με ρωτάς μια προσωπική, ας πούμε, εμπειρία.
0: Και αν θέλεις μου απαντάς.
1: Πρέπει να συνδυάζουμε, ναι, φυσικά, πρέπει να συνδυάζουμε τα όρια και με την ανεξαρτησία του παιδιού. Πρέπει να συμφωνούμε, δηλαδή, από πριν, πρέπει να συμφωνούμε το χρόνο που θα έχει μία συσκευή το παιδί, και ανάλογα με την ηλικία του να μπορούμε να του πούμε και να δούμε πού θα μπει και τι θα δει, και αν θα ακούσει, ας πούμε, έτσι.
0: Και να του προτείνουμε ίσως.
1: Και να του προτείνουμε. Επίσης, είτε για αυτό το κομμάτι, τώρα γιατί το βρήκα στα χαρτιά μου, είτε για αυτά που λέγαμε και νωρίτερα, υπάρχουν επίσημες, όχι ιδιωτικού, υπάρχουν επίσημες κρατικές επίσης σελίδες μέσα από την, παράδειγμα θα δώσω το έτσι, υπάρχει το Cyber Kid, είναι μια επίσημη ιστοσελίδα, εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και έχει και συμβουλές, έχει και διάφορα παιχνίδια για παιδιά, ας πούμε. Άρα αντί να μπει ανεξέλεγκτα ένα παιδί να παίζει, ας πούμε, ένα video game, το οποίο όπως ξέρουμε σε κολλάει, κολλάς. Αν και εγώ δεν παίζω, δεν έχω παίξει ποτέ, από ό,τι λένε
0: ούτε πολλά. Ούτε να σου πω την αλήθεια, δεν έχω παίξει.
1: Υπάρχουν δηλαδή σχεδιασμένα, όμορφα παιχνίδια, αν πρέπει κάποιος να παίξει ψηφιακά, μέσα από την ελληνική αστυνομία, ας πούμε.
0: Παιχνίδια.
1: Ναι, που μπορείς να παίξεις και είναι πολύ συγκεκριμένα άλλο. Και είναι και προστατευμένα, σε προστατευμένο περιβάλλον. Γιατί είναι διαφορετικά να μπω σε μια πλατφόρμα που δεν ξέρω, να την κατεβάζω στο App Store και να βάλω κάποια στοιχεία, και είναι διαφορετικά να μπω στην ιστοσελίδα του Cyber Key, που ουσιαστικά είναι της ελληνικής αστυνομίας,
0: ή του Υπουργείου που μπορεί να βάλει παιχνίδια.
1: Τώρα
0: ή να προτείνεται στην κυρία Δόμνα να βάλει το Υπουργείο μια σελίδα για παιδιά με εκατοντάδες παιχνίδια να μπορούν να διαλέγουν. Δηλαδή ίσως να πρέπει το κράτος ακόμη περισσότερο να βοηθήσει.
1: Ουσιαστικά τι ψάχνουμε σε όλα, ψάχνουμε την κατάλληλη ισορροπία, γιατί ούτε μπορούμε να κόψουμε το διαδίκτυο και τον ψηφιακό κόσμο από γονείς και παιδιά. Είναι ένα πολύ πολύ χρήσιμο εργαλείο. Απλά πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία και την προστασία των παιδιών και των γονέων στον ψηφιακό κόσμο.
0: Πάντως, είπατε ότι γίνεται μια κίνηση από όλες τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ελεγχθούν οι πλατφόρμες, οι τεράστιες αυτών των ανθρώπων, Facebook, YouTube, Instagram, οτιδήποτε, TikTok, ώστε να μπορούν να προστατεύουν και οι ίδιες οι πλατφόρμες με αλγόριθμους στα παιδιά. Και πώς θα κατανοούν την ηλικία τώρα, είμαστε, μπερδευόμαστε και λίγο με τεχνολογία, γιατί λέμε μέχρι τα 15, μετά τα 15 αλλάζει το σκηνικό. Και πώς θα καταλαβαίνει κάποιος αν ένα παιδί θα το ζητάει ταυτότητα, δεν ξέρω και εγώ από αυτά τα τεχνικά.
1: Γι' αυτό, πολύ καλή ερώτηση, γιατί το πάρεψα πριν. Ουσιαστικά από 1η-1η-27, αν πάει ένα παιδί να κάνει ένα λογαριασμό, ας πούμε και είναι κάτω από 15. Αν πάει να κάνει λογαριασμό στο TikTok, παράδειγμα, τώρα έτσι δεν θέλω να το διαφημίσουμε.
0: Εντάξει, πιο πολύ σε αυτή την πλατφόρμα, δεν είναι.
1: Θα πρέπει να πάρει το OK η πλατφόρμα του TikTok από το Kids Wallet. Το Kids Wallet είναι ένα ψηφιακό πορτοφόλι πάρα πολύ σημαντικό. Προτείνω σε όλους τους γονείς να το έχουν, και το parco.gr, gov.gr και το Kids Wallet, που ουσιαστικά εκεί μέσα, χωρίς να δίνει στοιχεία και ημερομηνία γέννησης του παιδιού στην εκάστοτε πλατφόρμα, ουσιαστικά ρωτάει η πλατφόρμα, το Kids Wallet, το οποίο έχει να κάνει, είναι ελληνικό πρωτοφόλι, έχει γίνει εδώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και θα δίνει το OK αν είναι κάτω ή πάνω από 5. Και
0: εκεί
1: πάλι,
0: πώς μπορεί, άρα είναι μια πλατφόρμα που έχει γίνει από το κράτος μας, λέγεται Kids Wallet, δηλαδή πορτοφόλι παιδιού.
1: Ακριβώς.
0: Στο οποίο εκεί δεν είναι αναγκασμένος αυτόματα ο γονιός να δηλώσει την ηλικία του παιδιού μέσα από τα λογιστήρια, πρέπει ο ίδιος να μπει, δεν δηλώνεται αυτόματα.
1: Οι διαδικασίες γίνονται αυτόματα, απλά χρειάζεται την επίκριση του γονέα, το Kids Wallet, γιατί είναι συνδεδεμένο με το κινητό μου, ας πούμε εγώ το έχω το Kids Wallet, γιατί πέρα από αυτό έχει και πολλές δραστηριότητες, έχει προτάσεις για οικογένειες και παιδιά, έχει πράγματα δηλαδή που μπορεί να πάρει συμβουλές.
0: Η σελίδα ποια είναι, kidswallet.gr?
1: Kidswallet, μπαίνεις και έχει τα πάντα. Και είναι και εφαρμογή στο κινητό, και ουσιαστικά επειδή εκεί θα είναι τα στοιχεία, είναι πλήρως προστατευμένο αυτό, γιατί είναι όπως λέμε η ΑΔΕ, που έχει και τα στοιχεία μας. Είναι εκεί το Kidswallet για τα παιδιά, το πορτοφόλι, άρα

0: Άρα δεν θα δηλώνει απλά μια ηλικία του παιδί στο TikTok ή στο Facebook, άρα κάνω λογαριασμό. Ουσιαστικά θα πρέπει να ρωτήσει, να πάρει την επιβεβαίωση η πλατφόρμα από το Kids Wallet. Αυτό θα γίνει στην Ελλάδα και έχει πάρει και συγχαρητήρια η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη κατευθύνονται δηλαδή και οι υπόλοιπες χώρες πάνω σε αυτό.
1: Επιτέλους, Ελλάδα να είναι και πρωτοπόρα σε κάποια θέματα που αφορούν και τα παιδιά.
0: Είμαστε σε αρκετά. Απλά δεν. Δυστυχώς δεν διαφημίζονται
1: τόσο. Στις ειδήσεις μόνο τα άσχημα είπαμε. Τα καλά δεν τα λέμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να πούμε τα καλά επιτέλους, να τα λέμε, Νίκο μου. Συχνά. Τα δικαιώματα του παιδιού. Ο κύριος Νίκος Καζάς είναι εδώ και η Γραμματεία Δικαιωμάτων του Παιδιού. Έχετε καλές σχέσεις με πολλά υπουργεία. Έχετε πληροφορίες χρήσιμες στην Ελλάδα τι γίνεται με τα παιδιά. Αν έχουμε καλή επικοινωνία με τους γονείς, τα παράπονα, τα περισσότερα που ακούτε, ποια είναι, αν έχεις μία αίσθηση. Δηλαδή τα σοβαρά πλήματα, ποια είναι, γιατί φαντάζομαι δεν είναι η βία, δεν πλακώνονται στο ξύλο όλα τα παιδάκια. Με τα σχολεία τους είναι ευχαριστημένα. Μήπως νιώθουν πίεση, θα αλλάξει κάτι στο σχολείο. Προχθές μιλούσα με ένα κοριτσάκι εδώ, μια νησιά μου, που έλεγα τι θέλεις να γίνεις στο σχολείο. Θα πηγαίνω, λέει, στις 12 το μεσημέρι. Δηλαδή το πρωινό του ξύπνημα. Και πότε να φεύγεις, στις 2. Δηλαδή, μήπως τους είναι πολλές ώρες. Το ξέρουμε ότι το σχολείο στην Ελλάδα φυσικά λειτουργεί και ως χώρος το να προστατεύεις, να κρατάς τα παιδιά, γιατί οι γονείς πάνε στη δουλειά πολλές φορές. Αλλά λέω, μήπως έχετε κάποιες ιδέες.
0: Είναι χώρος μάθησης.
1: Ή σας ζητά τα παιδιά κάτι περισσότερο στο σχολείο, διαδραστικούς πίνακες, τρανία, υπολογιστές. Τι πρέπει να. Πώς τα βλέπετε αυτά, τι παράπονα ακούτε.
0: Επειδή.
1: Και από γονείς και από παιδιά, έτσι.
0: Ακριβώς. Εμείς όλο το κλίμα θα το πούμε από εκπαιδευτικούς, από θεσμικούς παράγοντες. Παράδειγμα, εμείς σαν γραμματεία δεν έχουμε δικαίωμα να πάμε απευθείας
1: στο ένα σχολείο ή σε ένα παιδί
0: ή οπουδήποτε, έτσι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι και λίγο ευαίσθητες πληροφορίες στο ότι πράγματα τα οποία μπορεί να ακούμε από τον κύκλο μας, από τους γνωστούς μας, από φίλους γνωστούς κλπ. Πάλι είναι ένα κομμάτι το οποίο παίρνει σε ένα κλίμα. Αλλά επειδή κάνουμε συντήσεις με όλους, δηλαδή συναντήσαμε ας πούμε και τους διευθυντές εκπαίδευσης πρόσφατα, συναντήσαμε σύλλογο εκπαιδευτικών. Όχι μόνο για να τους πούμε εμείς τι γίνεται, αλλά να μας πούν και αυτοί και με τη σειρά μας να προτείνουμε λύσεις. Να δώσω ένα παράδειγμα. Οι σχολικοί ψυχολόγοι, παράδειγμα, έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία 2 χρόνια, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι σχολικοί ψυχολόγοι, οι παράλληλες στηρίξεις, παιδιά τα οποία δηλαδή έχουν κάποια θέματα και χρειάζονται βοήθεια. Ήδη επίσης έχει ανοίξει και συζήτηση για νομική στήριξη των σχολείων και των καθηγητών, γιατί. Επίσης αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει και το άλλο. Αν κάποιος καθηγητής κάνει μια παρατήρηση ή προσπαθήσει να βάλει σε τάξη ένα παιδί, απευθείας υπήρχε λίγο και το ότι καταγγελία.
1: Θα το πω στον μπαμπά μου.
0: Στο bullying. Υπάρχει μια πλατφόρμα πλέον.
1: Ναι, και οι γονείς δεν μαρτύρονται μετά.
0: Ναι, επειδή είναι ευαίσθητα κομμάτια αυτά, πρέπει πάντα να υπάρχει ισορροπία. Και όπως είπα και πριν, έχει μια σελίδα η οποία έχει απίστευτα στοιχεία μέσα. Σου μπήκε το δει για το πόσες καταλήξεις έχουν γίνει από μαθητές, από γονείς, από καθηγητές. Και ουσιαστικά τι θα έρθει να κάνει τώρα η κυβέρνηση, θα έρθει να τους δώσει και μια νομική υποστήριξη, έτσι ώστε να μην φοβάται ο γονιός, παράδειγμα, να καταγγείλει ένα περιστατικό ή μια βίαιη πράξη, γιατί σου λέει πού να μπλέξω τώρα. Και είναι λογικό. Δεν θέλουμε τους δασκάλους να είναι διαιτητές. Έτσι, οι δάσκαλοι επιτελούν για μένα, και τώρα εκφράζω και μια, ξέρω ότι είναι και της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας αυτό που θα πω, αλλά για μένα ένα λόγο παραπάνω, πιστεύω ότι οι δάσκαλοι, ειδικά σε νηπιαγωγεία και σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση, επιτελούν ίσως τον πιο σημαντικό ρόλο στους εφήβους του αύριο. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να στηρίζουμε τους δασκάλους, να στηρίζονται και αυτοί από το κράτος. Έχουν γίνει χιλιάδες προσλήψεις για πρώτη φορά. Προσπαθεί πάντα να δώσει και το κάτι παραπάνω το κράτος. Έτσι. Τώρα δεν θέλω να το παίξω κυβερνητικό πρόσωπος. Απλά λέω ότι στο να βοηθήσουμε τη σωστή ανάπτυξη και την εκπαίδευση των παιδιών, είναι ένα πλέγμα εκατοντάδων παρεμβάσεων και προτάσεων.
1: Ναι, γιατί όπως ακριβώς ανέφερες, κύριε Νίκο Καζά, Νίκο μου, χωρίς τη βοήθεια και των εκπαιδευτικών, κυρίως ανέφερες για την εφηβική ηλικία, την πιο δύσκολη όλων, που πολλοί δάσκαλοι και καθηγητές ζώζονται υπερβολικά, δηλαδή ακούμε διάφορα παράπονα, γιατί κάποια παιδιά δεν είναι λίγο ατίθασα. Είναι μια πολύ ευαίσθητη ηλικία, αλλά ανέφερε τους ψυχολόγους που μπορούν να βοηθήσουν. Κάτι αλλάζει λοιπόν στα σχολεία.

0: Κάτι αλλάζει.
1: Σίγουρα, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ακούτε και τα παράπονα των εκπαιδευτικών, φαντάζομαι.
1: Σίγουρα. Έτσι, ας πούμε, τρέχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, το λεγόμενο ΣΑΗ της Μαριέτας Γιαννάκου. Τρέχει ένα πρόγραμμα το οποίο ανακαινίζει για να βαθμίζει εκατοντάδες σχολεία σε όλη τη χώρα. Θα μου πεις πάλι, λύνει αυτό το πρόβλημα? Όχι, αλλά συμβάλλει καθοριστά στην, στην ανάταση του επίπεδου.
0: Βέβαια, είναι καλό. Απ' την άλλη, όμως, να σε ρωτήσω κάτι τώρα που το θυμήθηκα. Ακούμε ότι κάποιοι καθηγητές πάνε σε κάποια χωριά, σε κάποια νησιά, δεν βρίσκουν σπίτια να κοιμηθούν και φροντίζουν τώρα πλέον οι δήμαρχοι εκεί. Mm-hmm. Ισχύει κάτι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό, ή είναι μία περιπτώσεις που επειδή επαναλαμβάνονται στα δελτία ειδήσεων, μεγαλώνουν το πρόβλημα?
1: Εάν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι κυρίως το πρόβλημα αυτό σε νησιά και σε ακριτικές περιοχές ή σε περιοχές που έχει υπερτουρισμό, όπως λέμε, αυτή την περίοδο, άρα δυσκολεύονται είτε όταν θα πάει, όταν θα κληθεί ο αναπληρωτής, για παράδειγμα, όταν θα κληθεί Αύγουστο-Σεπτέμβριο να αναλάβει, μπορεί να μην βρίσκει. Άρα υπάρχει μια συνεργασία των Υπουργείων και των Δήμων για να βρίσκουν σπίτια, αλλά και να επιτούν.
0: Και τώρα να υπάρχουν και παιδιά εκεί στα νησιά, γιατί δεν υπάρχουν και παιδιά στα κριτικά μέρη. Δηλαδή βλέπουμε σχολεία με ένα-δύο παιδάκια να κάνουν παρέλαση, συγκινούμαστε όλοι, μας πιάνουν τα δάκρυα.
1: Ναι.
0: Και λέμε, τι γίνεται τώρα?
1: Πάντως η προσωπική μου, καθαρά τώρα λέω, το προσωπικό μου, και όπου βρεθώ το λέω, και ένα παιδί να υπάρχει, εκεί είναι που πρέπει να κρατήσεις το σχολείο ανοιχτό. Έτσι, γιατί όντως είναι συγκινητικό το να βλέπεις να υπάρχει, ναι, ένα παιδί και ένας δάσκαλος. Σε ένα μικρό νησί που θα κλείσει το σχολείο όμως, καταλαβαίνεις και τη συνέχεια, το που πάει. Άρα, επειδή δεν, και αυτή η κυβέρνηση νομίζω έχει δείξει ότι δεν τα βλέπει όλα με κόστος, δηλαδή δεν μπορεί να πεις υπάρχει μόνο ένα παιδί, κλείνουν το σχολείο. Σίγουρα υπάρχουν γενικές, υπάρχει νομοθεσία, υπάρχουν γενικοί όροι, αλλά σε τέτοιες εξαιρετικά περιπτώσεις κριτικών περιοχών θα πρέπει ακόμα και με ένα παιδί, έτσι, να υπάρχει σχολείο καθηγητής.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, μιλάμε για, για τη γραμμή δικαιωμάτων του παιδιού. Υπήρχε και email το οποίο μπορεί όποιος γονιός θέλει να στείλει. Στο email είναι το childrenrights@nd.gr.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει και τηλέφωνο για όσους θέλετε να καλείτε, είναι το 10-94-444-33. Και συνήθως, γιατί άραγε χτυπάει το τηλέφωνο τον τελευταίο καιρό? Έχετε κάποια θέματα με καλοκαίρι, μετά που κλείνουν τα σχολεία, κατασκηνώσεις, ακούτε κάποια θέματα και για αυτό το τομέα?
1: Ναι. Τώρα αυτό το θέμα με τις κατασκηνώσεις, επειδή έχει γίνει μια προσπάθεια και από την κυρία Υπουργό, την κυρία Μιχαηλίδου, ουσιαστικά έχει χρηματοδοτήσει κατασκηνώσεις, έχει βγάλει πρόγραμμα κατασκηνώσεων για να φύγουν κάποιες μέρες τα παιδιά από τους γονείς, να ηρεμήσουν, να χαλαρώσουν και οι γονείς, αλλά και, να κοινωνικοποιηθούν και να πούν τα παιδιά. Γιατί ένα από τα αντίδοτα που συνδέεται με αυτά που λέγαμε πριν είναι το παιχνίδι και η πραγματική επαφή, όχι η εικονική επαφή στον ψηφιακό κόσμο. Άρα έχει γίνει και εκεί μια προσπάθεια το καλοκαίρι, τώρα όσον αφορά καθαρά έτσι, τη δράση της γραμματείας μας, επειδή εμείς δεν σταματάμε καθόλου. Εμείς, ας πούμε, τώρα έχουμε συναντήσεις με διάφορους συλλόγους, δομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, γιατί η γραμματεία μας εκτείνεται από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη. Δεν είμαστε δηλαδή μόνο σε περιοχές ή να είμαστε κλεισμένοι στα γραφεία στην Πειραιώς. Είμαστε παντού στην κοινωνία και όποιοι εμπλέκονται με αυτό. Ετοιμαζόμαστε για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για κάποιες δράσεις, τις οποίες δεν μπορώ να τις πω ακόμα, αλλά θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον έξω από το χώρο της έκθεσης, και κάποιες συναντήσεις, όπως για παράδειγμα θα κάνουμε λογικά με τα Κάχωριά SOS στο Πλαγιάρι. Φανταστική δουλειά. Υπάρχουν δομές στη Θεσσαλονίκη που θα επισκεφθούν στα πλαίσια της έκθεσης, μαζί και με τον νέο μας γραμματέα, τον κύριο Κιανάκη. Άρα, επειδή για μας, τώρα παίρνω πάσα μόνος μου, επειδή για μας η συμμετοχή στην πολιτική δεν είναι αυτοσπός, ούτε είναι κάτι το οποίο ζούμε από αυτό. Ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο θέλουμε να προσφέρουμε, και ίσως για πολλούς από εμάς είναι και ένας χώρος και ένας τρόπος έκφρασης για να μπορέσουμε να αλλάξουμε έστω κάτι προς το καλύτερο.
0: Να αλλάξουμε λίγο τον κόσμο των παιδιών.
1: Άρα γι' αυτό ολοκληρώνω με αυτό. Ναι. Η δράση της γραμματείας μας δεν σταματάει ούτε Αύγουστο, ούτε 15 Αύγουστο, ούτε ποτέ. Είμαστε παντού.
0: Μπράβο, μπράβο. Καλοκαίρι και χειμώνα στις επάλξεις.

0: Είπες για ένα ψηφιακό κόσμο απέναντι στα παιχνίδια και θυμόμαστε ότι εμείς μεγαλώσαμε χωρίς πολύ ψηφιακό κόσμο, αλλά πάντα μας κέντριζε η τηλεόραση. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή και στην τηλεόραση πολλές φορές παρατηρούμε ότι δεν δίνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα παιδιά, μήπως κάποια στιγμή καταφέρει το Υπουργείο να μιλήσει και λίγο και ο κύριος Μαρινάκης με τους τηλεοπτικούς σταθμούς για την προσοχή στα παιδικά που βλέπουμε κάποιες φορές με κάποια βία και λοιπά. Μήπως υπάρχει και εκεί κάποιο, θα υπάρξει στο μέλλον κάποια συζήτηση για, είτε για περισσότερες παιδικές εκπομπές, είτε γιατί βλέπουμε ΕΡΤ Κόσμος έχουμε, ΕΡΤ Σπορτ έχουμε, ΕΡΤ διάφορα έχουμε, παιδικό δεν έχουμε. Υπάρχει καμιά σκέψη για τα παιδιά όλη μέρα να χαίρονται με ανάλη του κράτους?
1: Αν δεν κάνω λάθος, στο ΕΡΤ Φλίξ έχει full.
0: Έχει παιδικά.
1: Έχει παιδικά. Πριν ολοκληρώσεις την ερώτησή σου, είπα να σου πω ότι να, μια καλή πρόταση. Και τώρα θυμήθηκα ότι, γιατί μας έχει πάρει φυσικά η συνήθεια του κινητού, αλλά υπάρχει στο ΕΡΤ Φλίξ. Που φυσικά είναι πολύ πιο...
0: Δωρεάν είναι και αυτό.
1: Ναι, δωρεάν.
0: Για τους γονείς.
1: Μπορεί να δει, μάλιστα, το παιδί ό,τι θέλει, δωρεάν φυσικά, έτσι. Δεν χρειάζεται να πληρώνει ο γονιός τη συνδρομή και το καθεξής. Και το καλό της τηλεόρασης, γιατί λέμε και τα καλά, όχι μόνο τα κακά, είναι ότι είναι σταθερή. Δεν μπορεί να την πάρει μαζί του το παιδί. Δηλαδή, θα δω στο δωμάτιο που θέλω. Δεν θα πάω στο δωμάτιό μου με αυτό. Στην τουαλέτα. Δεν θα πάω στο πάρκο, όπως πάω με το κινητό στο χέρι και αντί να παίζω κοιτάω την οθόνη. Δεν θα πάω για καφέ με τηλεόραση. Άρα είναι για να, έτσι λίγο, να πούμε και το καλό της τηλεόρασης.
0: Και βέβαια, και βέβαια.
1: Αλλά όπως είπα και πριν, το αντίδοτο σε όλα αυτά είναι ο αθλητισμός, είναι το να είμαστε έξω στις πλατείες και να παίζουν τα παιδιά.
0: Ναι, αλλά δεν έχουμε και πολλούς χώρους. Συγγνώμη Νίκο, αλλά βλέπουμε στους δήμους μας, δεν έχουμε πολλούς χώρους να παίζουν τα παιδιά. Πού να παίξουν τα παιδιά? Δηλαδή,
1: είναι μια συζήτηση αυτή.
0: Παιδικές χαρές έχουμε λίγες, είναι γεμάτες μερικές φορές. Είχαμε κάποια γηπεδάκια, παίζαν τα παιδάκια, ενοχλούσαν τους γείτονες, κλείσανε. Θα μου πεις, μπορούν να πάνε στο στάδιο, στο κάτω, υπάρχουν πολλές αλάνες που μπορούν να παίξουν τα παιδιά, αν τα πάει ο γονιός τους. Γιατί και στον Πανσεραϊκό βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά, ας πούμε για παράδειγμα, πολλές αθλητικές δράσεις σε διάφορα, να πάει κολύμβηση, να πάει βόλι, να πάει μπάσκετ, να πάει... Δηλαδή ο αθλητισμός είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα για παιδιά και σώζει τα παιδιά από άλλα πράγματα στο μέλλον. Οπότε υπάρχει αν έχεις όρεξη και θέλει ο γονιός, μπορεί
1: να είναι τα καλύτερα. Και επίσης βλέπουμε, επειδή ασχολούμαι...
0: Οπότε υπάρχει αν έχεις όρεξη και θέλει ο γονιός, μπορεί να το
1: είναι τα καλύτερα. Και επίσης βλέπουμε, επειδή ασχολούμαστε και με τον αθλητισμό, υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια τάση να πάνε τα παιδιά σε ακαδημίες να παίξουν, ας πούμε, πως είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, ο στίβος. Υπάρχει συμμετοχή.
0: Ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ καλό. Και
0: άρα οι αλάνες μεταφέρθηκαν στους
1: γονείς, γιατί πρέπει ναι. Να τρέχουν στις δραστηριότητες.
0: Εμείς κατεβαίναμε στο πάρκο της γειτονιάς τότε, τώρα πρέπει να πάμε λίγο παρά έξω. Ναι. Τα πάρκα μας έγιναν πιο... Λοιπόν, να μιλήσουμε και ολοκληρώνοντας σιγά σιγά για ένα θέμα που δεν είναι ευχάριστο, για την βία. Είπαμε λίγα λόγια λίγο νωρίτερα. Βλέπουμε κάποια ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βία με επανάληψη εικόνων μεταξύ κάποιων παιδιών. Θα ήθελες να μου πεις και λίγα λόγια γι' αυτό, πώς το αντιμετωπίζετε, και επίσης να σε ρωτήσω με τα οροτροφή, τα παιδιά που άκουσα την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου που είναι ιδιαίτερα συμπαθής σε όλο τον κόσμο, να λέει ότι θα γίνουν τα πράγματα πιο εύκολα για υιοθεσία παιδιών κλπ. Γνωρίζετε, εμπλέκεστε καθ' εσείς σε αυτό το θέμα? Πρώτα για τη βία, μετά για την υιοθεσία.
1: Σωστά.
0: Ή το λέω όπως
1: εμπολέ. Όχι, με τη σειρά. Αρχικά να πούμε ότι βία είναι το αποτέλεσμα. Εμείς εστιάζουμε πάρα πολύ στην πρόληψη και πρέπει να βρίσκουμε, και όχι εμείς, οι ειδικοί, και εμείς να προτείνουμε να μπορούμε λύσεις και να μεταφέρουμε και βάζουμε αυτά τα θέματα. Πολλές φορές ένα βίο περιστατικό ή βίο γεγονός, επειδή θα αναπαραχθεί χιλιάδες, μην πω εκατομμύρια φορές, ουσιαστικά αυτό έρχεται και καταγράφεται στη συνείδηση. Και δεν είναι μόνο ένα βίο περιστατικό. Γιατί για μένα προσωπικά, αν με επιτρέπεις, υπάρχει και η λεκτική βία. Δεν είναι μόνο

0: Υπάρχει σωματική βία, υπάρχει λεκτική βία, υπάρχει ψυχολογική βία. Και δυστυχώς όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική, δεχόμαστε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δεχόμαστε πολύ βία, θα έλεγα. Πρέπει να είναι πολύ γερό στο μάχη.
1: Σε τοξικό επίπεδο.
0: Τώρα, αλλά για να μην ξεφύγω την κουβέντα και πάμε στα πιο πολιτικά, υπάρχει αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, γίνει προσπάθεια για την πρόληψη. Υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο κατά της βίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Προστασίας Πολίτη. Είναι από πάνω. Υπάρχουν πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται. Υπάρχουν και κάποιες άλλες που θα εφαρμοστούν.
1: Ναι.
0: Έτσι ώστε να προλαβαίνουμε και να προλαβαίνουμε. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω κάτι, ότι το παιδί 99% θα κάνει ό,τι βλέπει από γονείς και τις παρέες.
1: Επηρεάζεται πάρα πολύ.
0: Εννοείται, όπως είπαμε και πριν για το ψηφιακό περιβάλλον, αν βλέπω συνέχεια βίες, εικόνες κτλ. Απλά οι γονείς, ο ήγυρος, να το πω γενικά, η οικογένεια, και, γιατί αυτός είναι ο πυρήνας της κοινωνίας μας, έτσι, είναι η οικογένεια. Πρέπει να είμαστε όσο δυνατόν πιο προσεκτικοί.
1: Μπορούμε να σας παρακαλέσουμε και για κάτι ακόμη, να πείτε τους ανθρώπους που έχουν τις ομάδες, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής τώρα ανεβαίνει και στην πρώτη εθνική. Να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουμε τα παιδιά να πιάνονται και να σκίζουν ένα στη φανέλα του άλλου, να και είναι κάτω των 18, μπορούν να βοηθήσουν οι ομάδες να σταματήσει αυτός ο φανατισμός. Γιατί αν εσείς δεν επέμβετε σαν πολιτεία για τα νέα τα παιδιά, οι ίδιοι νομίζω δεν ασχοληθούν καν. Ακούμε διάφορα και βλέπουμε τη μία τον Άλκη, την άλλη τον Οδυσσέα. Τι λες γι' αυτό, Νίκο, πώς το σκέφτεσαι έτσι?
0: Μαγική λύση δεν υπάρχει σε τίποτα. Μέσω της ΔΕΑΒ τα τελευταία χρόνια εκεί έγινε μια προσπάθεια για να μην υπάρχει βία στα γήπεδα, με κάμερες, με πρόστιμα στις ομάδες, με αποκλεισμό, με κλείσιμο γηπέδων.
1: Και υπάρχει εκτός γηπέδων.
0: είναι αυτό που λέγαμε και πριν, δηλαδή είναι τρόπος ζωής και τρόπος σκέψης για μερικούς ανθρώπους, δυστυχώς.
1: Αυτό λέμε, τα παιδιά από μικρά να εκπαιδεύονται, να αγαπάνε την ομάδα τους, αλλά να μην μισούν τον άλλο γιατί έχει μια άλλη ομάδα. Επειδή εγώ είμαι Ηρακλής και ο φίλος μου Νίκος Παναθηναϊκός, δεν πρέπει να, τα παιδιά μας να πλακώνονται γιατί μπαμπάδες είναι άλλη ομάδα.
0: Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα με τις ομάδες. Ας πούμε, εμένα παλιά λέγανε γιατί τσακώνεσαι, έτσι, γιατί τσακωμός με λόγια, έτσι, γιατί τσακώνεσαι με τις φοιτητικές παρατάξεις, γιατί όλοι έχουμε περάσει και από εκεί, σχεδόν όλοι. Ο καθένας βάζει στην ιεραρχία του, δηλαδή ας πούμε εγώ ποτέ δεν ήθελα να τσακωθώ για ποδοσφαιρική ομάδα. Προτιμούσα να τσακωθώ με επιχειρήματα για το μέλλον ενός πανεπιστημίου. Δεν ήθελα να τσακωθώ για μια ομάδα. Γιατί είμαι φίλαθλος. Είμαι οπαδός, ούτε όλοι οι φίλοι μου, δηλαδή, είναι ΠΑΟΚ και Άρης. Επειδή εγώ είμαι Ολυμπιακός, θα τσακωθώ. Είναι για μένα τι αρχές και αξίες έχεις πάρει και πώς έχεις μεγαλώσει. Και να δώσω μια πάσα τώρα σε αυτό, να δώσω πάσα σε σένα και σε μένα. Και να το συνδέσω και με τα δυσάρεστα γεγονότα που είχαμε πριν δύο εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη.
1: Ποια γεγονότα λες?
0: Για την δολοφονία της μητέρας της πολιτεύθυρας Νέας Δημοκρατίας.
1: Άλλο τραγικό και αυτό. Άλλο τραγικό και αυτό.
0: Εγώ όταν μπήκα σε φοιτική παράταξη, και αυτό θέλω πραγματικά να το λέω μια τώρα και το λέω ακόμα στα νέα παιδιά. Όταν μπήκα σε μια φοιτική παράταξη της Δάπνου του Φουκού, έμαθα να προσεγγίζω τον άλλον, να μιλάω και να μιλάω με επιχειρήματα για αυτό που θέλω να κάνω.
1: Και με ευγένεια.
0: Ακριβώς.
1: Όχι με κανένα ρόπαλο.
0: Κάποιοι άλλοι μάθαιναν τα μέλη τους πώς θα συγκρουστούν, πώς θα κατέβουν στο ΤΕΙ, στο Πανεπιστήμιο με Μολότοφ,
1: πώς θα πλακώσουν
0: με κουκούλες.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: είναι θέμα.
0: Η πολιτική, είτε στα επιστήμια, είτε στην κοινωνία, έχει και εκπαιδευτικό ρόλο. Δηλαδή, το να κάτσω εγώ τώρα σε μια να πιω καφέ και να συγκρουστώ μαζί του και να πιασώ στα χέρια για να του επιβάλλω την άποψή μου, είναι άκρος φασιστικό αυτό.
1: Φυσικά,
0: δημοκρατικό.
1: Φυσικά.
0: Εμείς έχουμε μάθει, και αυτό νομίζω είναι και μια αστική ευγένεια γενικότερα της παράταξής μας. Εμείς θέλουμε να ακούμε τον άλλον και από εκεί πέρα να το πούμε με επιχειρήματα, τις προτάσεις μας ή το τι έχουμε κάνει, τι δεν έχουμε κάνει. Δεν γίνεται να τα κάνεις όλα. Ούτε να κάνεις.
1: Και να ακούσεις και προτάσεις. Και
0: να προσπαθήσουμε να συνθέσουμε έτσι μια λύση. Δυστυχώς υπάρχουν άλλοι πολύ συγκεκριμένοι πολιτικοί χώροι. Το πολιτική θα το βάζα σε εισαγωγικά. Που δεν έχουν την ίδια τακτική και την ίδια νοοτροπία.
1: Δυστυχώς.
0: δυστυχώς

0: Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο, γιατί διχάζει την κοινωνία μας, τον κόσμο μας.
1: Ακριβώς.
0: Και την πατρίδα μας, και δεν πάμε και μπροστά. Θα μου επιτρέψει, Νίκο, να κάνω μικρό διάλειμμα. Mm-hmm. Επιστρέφουμε με τον κύριο Νίκο Καζά να μας πει λίγα λόγια και για τους γονείς που έχουν ένα πόνο στην ψυχούλα τους. Θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδάκι, αλλά μέχρι τώρα ήταν ιδιαίτερα σκόλο. Αν θα μου πεις και για αυτό το τομέα και αν υπάρχουν πολλά παιδάκια ορφανά στην Ελλάδα, αν υπάρχουν κάποια στοιχεία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, τα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανίδι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μέρ και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Τσέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Τσέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Τσέρες. Τηλέφωνο 23 6 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
7: Κόσμο νέα σε ένα λεπτό. Ελεύθερη με την επιβολή ενός και μοναδικού όρου.

φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια. Στο νοσοκομείο ο σύζυγός της σε σοβαρή κατάσταση. 3 χρόνια μετά τον Ντανιέλ, αγρότες περνούν από τη γέφυρα του Παλαιοπύργου στον Ποινίο, που παραμένει κομμένη στα δύο. Δικαστική απόφαση βάζει φρένο στα Airbnb στις πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός του κτηρίου αναφέρει ότι προορίζεται αποκλειστικά για κατοικίες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: Ενώ είχα μία ερώτηση, Νίκο, να σου κάνω και πάλι να σας καλωσορίσουμε στην παρέα. Μιλάμε για τα παιδιά και γι' αυτό έτσι είμαστε μαζί σας και είμαστε με τον κύριο Νίκο Καζά, που είναι από την Γραμματεία Δικαιωμάτων του Παιδιού στην κυβέρνηση, ένας ειδικός τομέας πολιτικής του κόμματος Νέας Δημοκρατίας με σκοπό την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των ανηλίκων παιδιών και ανήλικα, λέμε κύριε Καζά, Νίκο μου, Νίκο Καζά, ανήλικα λέμε μέχρι τα 18 τα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Αν και μερικοί παιδιά και στα 55, παρόλα αυτά δεν έχουμε προστασία. Άσε που και στη δικιά μας την εποχή.
1: Όλοι θέλουμε να.
0: Και τότε που ήμασταν παιδιά, δηλαδή είχαμε το bullying, ήταν πολύ περισσότερο από τώρα. Μην και τώρα λέμε για πολύ bullying. Αλλά ήθελα δύο θέματα να σας. Το πρώτο είναι για την υιοθεσία των παιδιών, αν γίνεται πιο εύκολη στην Ελλάδα. Και το δεύτερο που προέκυψε τώρα, κατά πόσο αυτό που λέμε το bullying επηρεάζει κάποια παιδιά στη μοναχικότητά τους. Δηλαδή εμείς κάναμε φίλους, κάνουν άραγε αυτά τα παιδιά φίλους, έχουν κάποιους, τους στηρίζουν ή κάποιος, οι δάσκαλοι στα σχολεία μπορούν να στηρίξουν ένα παιδί όταν το βλέπουν να είναι συνέχεια μόνο του. Έχετε τέτοια δείγματα? Σε ακούω, Νίκο.
1: Γενικά αρχικά ευχόμαστε κανένα παιδί να μην βιώνει
0: bullying
1: ή οποιαδήποτε τάξη τέτοια. Επειδή όμως δεν μπορούμε να μένουμε στις ευχές, ξέρουμε επίσης και εμείς προτείνουμε πάνω σε αυτό ότι ας πούμε υπάρχει μία διαδικασία που λέγεται παιδικό ιχνογράφημα, που ουσιαστικά μέσα από τη ζωγραφική ένα παιδί μπορεί ο δάσκαλος να καταλάβει εάν έχει υποστεί κάποια κακοποίηση. Υπάρχουν και στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά ειδικά, γιατί μετά ανεβαίνει η ηλικία, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα και μειώνεται. Τώρα με βάση τα στοιχεία που λένε οι επίσημοι κρατικοί φορείς, η εκτείναξη ας πούμε αυτού του προβλήματος είναι μέχρι το γυμνάσιο. Μετά ηρεμούμε λίγο. Υπάρχουν δηλαδή πράξεις, τρόποι, είναι οι δάσκαλοι συνέχεια. Γι' αυτό είπα και πριν ότι οι δάσκαλοι επιτελούν ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στο σχολείο. Γιατί δεν μαθαίνουν μόνο το παιδί μαθηματικά και γλώσσα, αλλά προσπαθούν έτσι με διάφορα πράγματα που έχουν μπει στο πρόγραμμα σπουδών να καλλιεργήσουν και άλλες δεξιότητες, να μπορέσουν να εκφραστούν, να μιλήσουν. Άρα λοιπόν, αν κάποιο παιδί θέλει ας πούμε να μιλήσει, και μπορεί να ντραπεί να μιλήσει σε ένα φίλο, μπορεί να ντραπεί να μιλήσει στη δασκάλα ή οπουδήποτε άλλο, γιατί δεν ξέρεις ποτέ από πού μπορεί να προέρχεται
0: το
1: πρόβλημα, έτσι. Η πανευρωπαϊκή μελέτη δείχνει ότι το ακράδαντο ποσοστό της κακοποίησης προέρχεται από κοντινό περιβάλλον, οικογενειακό κοντινό περιβάλλον, δηλαδή είναι απίστευτα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν οι τηλεφωνικές γραμμές, υπάρχουν ειδικά τμήματα πλέον της αστυνομίας που μπορεί να πάρει το παιδί και να πει, αν μου πεις άμα είναι πολύ μικρό τι θα πει. Γι' αυτό κιόλας είναι και πολύ δύσκολο να το βρεις και να το προλαμβάνεις.
0: Να εστιάσεις εκεί.
1: Γιατί από μια ηλικία και μετά, το παιδί, ο γονιός, γιατί μπορεί να μην είναι ενδοοικογενειακή, έτσι, προς Θεού. Μπορεί να είναι κάτι άλλο, μια πλατεία, οπουδήποτε.
0: Ενδιαφέρεται περισσότερο, προσέχει πιο πολύ.
1: Πάντως έχει 1,5 χρόνο, έχει δημιουργηθεί και μια πλατφόρμα, η λεγόμενη Youth Safe.
0: Ωραία.
1: Είναι ένα μπουτόν της ελληνικής αστυνομίας, που ας πούμε άμα ένα παιδί είναι έξω στην πλατεία και πάει κάποιος να

0: ή μπορεί να είναι να βλέπει, να μπορεί να καταγγείλει, δηλαδή να είναι σε μια απόσταση και να βλέπει ότι εδώ πέρα πάει να γίνει μια πράξη. Απευθείας πατάς το κουμπί, υπάρχει και μια πολύ καλή δράση της αστυνομίας που λέγεται ήπια αστυνόμευση. Είναι αστυνομικοί της γειτονιάς, περπατούν στις πλατείες, φίλοι στον πολίτη.
1: Και χωρίς αστυνομικά ρούχα.
0: Χωρίς αστυνομικά ρούχα. Mm-hmm. Και προσπαθούν έτσι να περιπολούν γειτονιές και ούτω καθεξής για να είναι πιο κοντά, χτύπα ξύλο σε ένα
1: περιστατικό.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν πλέον και οι διαδικασίες και οι πλατφόρμες, πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν μέχρι πριν λίγα χρόνια. Έτσι. Γιατί δεν πρέπει να λέμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα, αλλά θα πρέπει να το δώσουμε αυτό, να το πιστώσουμε στην παράταξη. Ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα, δεν θα πω βήματα, έχει κάνει άλματα σε αυτή την κατεύθυνση. Εννοείται, χρειάζεται παραπάνω προσπάθεια φυσικά.
1: Ωραία. Με τα άλματα για τους ανθρώπους που δεν έχουν παιδί και θα ήθελαν να αποκτήσουν, έχουμε παιδιά πραγματικά στην Ελλάδα που είναι μόνα τους, που είναι ορφανά, είναι πολλά.
0: Επειδή για πρώτη φορά όλα αυτά καταγράφονται, πρόσφατα έκανε μια ανακοίνωση το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και για να επιδοτούνται καλύτερα οι οικογένειες και το νομικό πλαίσιο. Υπάρχουν φυσικά πληροφορίες μέσω του Υπουργείου για να μπορούν έτσι να πάρουν πληροφόρηση. Είναι το παιδί.gov.gr, είναι μια ιστοσελίδα που εκεί έχει τα πάντα, λέει για την πράξη αναδοχής με τις υιοθεσίας, νομικές διαφορές, ηλικιακά, αν θυμάμαι καλά είναι 25 με 75 ηλικία, άρα έχει τα πάντα εκεί και επιτέλους όλες τις πληροφορίες βρίσκονται σε ένα σημείο, δηλαδή δεν χρειάζεται να, ας πούμε, παράδειγμα σε έναν ειδικό ή σε έναν δικηγόρο να το... Είναι πλέον όλα στην ιστοσελίδα αυτή.
1: Παιδί.gov.gr. Παιδί.gov.gr στα αγγλικά. Παιδί.gov.gr. Τόσες γονείς ενδιαφέρον.
0: Δεν έχω στοιχεία.
1: Εντάξει, όποιος θέλει θα τα μπει, όποιος γονιός θέλει και μας ακούει και θέλει να
0: γονιώσει. Αν τα ξέραμε όλα, φυσικά δεν θα ήμασταν εδώ.
1: Ναι, ακριβώς. Εξελισσόμαστε και κάθε μέρα κάνουμε και προσπαθούμε να εξελιχθούμε όλοι μας και στον προσωπικό μας τρόπο ζωής και γενικότερα εσείς που έχετε και ένα ρόλο θεσμικό παραπάνω από εμάς, τους απλούς πολίτες καθημερινότητας, εγκαλείστε πολλές φορές να βγάλετε και το φίδι από την τρύπα και να χωρίσετε τα παιδιά που μαλώνουν σπάρκα και να αγκαλιάσετε τα παιδιά που είναι μόνα και να προσφέρετε ένα έργο ιερό, το οποίο δεν είναι απλά όπου ανέφερες Νίκο Καζά, επάγγελμα και λοιπά, είναι αγάπη, θέληση και νιάξιμο. Και χαιρόμαστε πολύ για την, εγώ τουλάχιστον για τη Γραμματεία Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Ελλάδα. Έχω να σας πω μόνο συγχαρητήρια. Συνεχίστε να είσαστε δυνατοί και να τα λέμε και όσο συχνά γίνεται. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε ως μέσα μαζικής ενημέρωσης, να το κάνουμε και εμείς και όλες τα κανάλια.
0: Και η χαρά μας φυσικά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Και εννοείται, εάν κάποιος ακροατής θέλει κάτι να προτείνει, κάτι που μπορεί να έχει δει ότι δεν λειτουργεί, μπορεί οτιδήποτε. Εννοείται, γι' αυτό υπάρχουμε. Για να καταγράψουμε και αυτό κάνουμε, για να δούμε, να βρούμε τη βέλτιστη λύση όσο συνεδριάζουμε στην Αθήνα και να προτείνουμε λύσεις. Αυτή είναι η εντός εισαγωγικών δουλειά μας.
1: Δεν μιλήσαμε μόνο για ένα θέμα σήμερα, αλλά νομίζω ότι και σε έναν Νίκο έχω και τα λοιπά. Έχουμε και άλλες την άλλη φορά συζητήσεις, να μιλήσουμε λίγο για την υγεία, για τα αμαία παιδιά, για τέτοια θέματα.
0: Πολύ σημαντικό
1: και αυτά
0: θέμα,
1: είναι,
0: ναι, φυσικά. Με χαρά μου. Την επόμενη φορά με χαρά.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι.

Εμείς είμαστε εδώ πλέον, είμαστε μαζί σας και πάλι και καλωσορίζουμε όλους και όλες εσάς που είσαστε στην παρέα μας. Αποχαιρετήσαμε και ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα νέα που μαθαίνουμε για τα παιδιά από τη Γραμματεία Δικαιωμάτων του Παιδιού, κύριο Νίκο Καζά, ήταν μαζί μας. Και για να πάμε λίγο στο νέο Σούλη, γιατί της Αγίας Μαρίνας ετοιμάζεται εκεί μεγάλη γιορτή.

0: πάμε για λίγο στο Σύλλογο Γυναικών και Φίλων στον Σουλή να καλωσορίσουμε την κυρία Θεανό Λιού, την πρόεδρο, γιατί θα γίνει μια μεγάλη γιορτή στο Νέο Σουλή, όπως έγινε και πέρσι και έγινε χαμός. Για να μας τα πει όμως καλύτερα. Καλημέρα κυρία Λιόλιου, καλημέρα Θεανό.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μέσα από εσάς γνωρίζει ο κόσμος τις εκδηλώσεις των συλλόγων μας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε γιατί δημιουργείται εκδηλώσεις, οπότε είναι πολύ χρήσιμες και πολύ ευχάριστες αυτές. Τι γίνεται με την Αγία Μαρίνα, τι θα υπάρξει στο Νέο Σουλή?
1: Την Αγία Μαρίνα σήμερα θα έχει το απόγευμα 7:30 το πανηγυρικό εσπερινό με αρτοπλασία. Και αύριο ανήμερα το πρωί έχει πάλι στην εκκλησία το μεγάλο όρτο το πανηγυρικό, τη Θεία Λειτουργία. Και το απόγευμα 7:30 θα είναι ο μεθεόρκιος εσπερινός, η παράκληση της Αγίας Μαρίνας. Και 8 η ώρα θα γίνει η περιβάτη εικόνας μέσα στο χωριό. Πρέπει να τα αναφέρουμε και αυτά για να γνωρίζει ο κόσμος.
0: Οπότε δεν θα υπάρξει κάποια μεγάλη πανηγυρή στην πλατεία?
1: Ναι, τώρα θα συνεχίσω για την πανηγυρή.
0: Ωραία.
1: Μετά την περιφορά της εικόνας.
0: Η περιφορά περίπου τι ώρα θα γίνει, 7:30? 7:30
1: 8. Ποιο, η περιφορά?
0: Ναι.
1: Η περιφορά θα γίνει 8 η ώρα.
0: 8 η ώρα το απόγευμα.
1: Ναι. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η πατινάδα από όλα τα χορευτικά των συλλόγων. Όπου συμμετέχουν να αναφερθώ στους συλλόγους.
0: Και βέβαια.
1: Ναι. Όπου θα είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Νέου Σουλίου, ο Πανεπιρωτικός Σύλλογος του Νομού Σερών, ο Εκπολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Κάτω Καμήλας, ο Σύλλογος Κριτών Ερτόκριτος Ερεοκάστρου Θεσσαλονίκης και καθώς ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών και Φίλων του Νέου Σουλίου, ο δικός μας.
0: Οπότε αναμένεται η μεγάλη γιορτή μετά την περιφορά, γύρω στις 9, ας πούμε.
1: 9:30 ώρα η έναρξη του φεστιβάλ θα γίνει μετά το πέρας φυσικά του πανηγυρικού εσπερινού και την περιφορά.
0: Ωραία.
1: 9:30 ώρα το σημειώνουμε.
0: Πού θα γίνει?
1: Και θα γίνει στην πλατεία του χωριού και φυσικά μετά τα χορευτικά η βραδιά θα συνεχιστεί με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι όπως το γνωρίζετε κι εσείς. Παρέα με το μουσικό σχήμα Χάιντε Μέκ.
0: Πολύ ωραία.
1: Και είναι μια συνδιοργάνωση που πραγματοποιείται με την πολύτιμη υγεία της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου Εμμανουήλ Παπά.
0: Οπότε και η Περιφερειακή Ενότητα και ο Δήμος στηρίζουν αυτή την ωραία εκδήλωση. Και
1: ναι,
0: γιατί,
1: πάντα μας στηρίζουν. Ναι.
0: Στην οποία θα υπάρχει και φαγητό και κρασά και μπυρίτσα, ναι, και θέλει
1: όλα, όλα τα μαγαζιά του χωριού μας και η ομάδα του χωριού Πανσουλιακός, όλοι θα έχουν τραπεζοκαθίσματα και ο καθένας θα καθίσει όπου θέλει.
0: Χαρτοπετσέτες να υπάρχουν πολλές να φροντίσετε.
1: Πάντα το Νέο Σουλί έγινε θεσμός με τις χαρτοπετσέτες. Χαρτοπόλεμος.
0: Χαμός γίνει πάλι το βράδυ.
1: Χαμός πάλι. Λοιπόν. Νέο Σουλί είναι αυτό. Πανόραμα.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε.

0: Ακριβώς. Να πούμε τον κόσμο ότι μπορεί να παρκάρει νότια του χωριού και όπου βρει βασικά θα χρειαστεί να περπατήσει.
1: Πίσω από το Γκάνζα εκεί έχει μεγάλο χώρο που μπορούν να παρκάρουν.
0: Ωραία, ωραία. Θα υπάρχει και κάποια διευθέτηση στην πλατεία με καθίσματα κτλ.
1: Όχι, καθίσματα θα έχουμε γιατί όλοι θα καθίσουν στα μαγαζιά, καφετέρειες. Ναι, όλα θα είναι ανοιχτά για την εκδήλωση.
0: Ο δρόμος θα είναι ανοιχτός ή θα πηγαίνουμε από πίσω?
1: Το δρόμο από την Αγία Μαρίνα μέχρι την Γενώτα θα είναι κλειστός.
0: Ναι, από πίσω.
1: Από πίσω θα έχουμε τόξα από πού βγαίνει ο δρόμος για να πάει κάποιος στο Άγιο Πνεύμα να γυρίσει.
0: Στο βόρειο χωριό. Σωστά. Ναι. Πολύ ωραία. Οπότε τι ώρα λέτε να έρθουμε εμείς, 7.30 στην εκκλησία το απόγευμα?
1: Ναι, 7.30-8 αν θέλετε να ακολουθήσετε την περιφορά.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Θα είναι ωραία. Λοιπόν, σας περιμένουμε.
0: Ευχαριστούμε
1: εκεί.
0: Πολύ.
1: Ελάτε να τιμήσουμε την Αγία Μαρίνα.
0: Καλή
1: να καμαρώσουμε τα χορευτικά μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και να γίνουμε μια μεγάλη παρέα χορεύοντας και διασκεδάζοντας.
0: Θέλετε να μου ξαναπείτε λίγο τους συλλόγους που συμμετέχουν, γιατί έρχονται και από τη Θεσσαλονίκη από ό,τι άκουσα.
1: Ναι, ναι. Είπαμε θα είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου, ο Πανεπιρωτικός Σύλλογος Νομοσερών, ο Εκπολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Κάτω Καμήλας, ο Σύλλογος Κριτών Ερωτόκριτος Ωραιοκάστρο Θεσσαλονίκης και ο δικός μας ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών και Φίλων.
0: Πολύ ωραία. Και πέρα από τους συλλόγους έχετε ανοιχτή πρόσκληση και προς όλους του νόμου, και τους βουλευτές και τους πολιτικούς και τους πολίτες.
1: Προς όλους έχουμε
0: όλους.
1: Πρόσκληση,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Όλοι μπορούν να έρθουν, θα χαρούμε πάρα πολύ. Η πλατεία μας γεμίζει πάνω από 2.500 κόσμο, το γνωρίζετε.
0: Και
1: βέβαια, όπως κάθε χρόνο. Βουλιάζει.
0: Κάθε χρόνο και περισσότερος κόσμος.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε, και κυρία Θεάνο.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Βασίλη, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Καλό σας μεσημέρι. Είναι η διοργάνωση που γίνεται στην πλατεία, γίνεται χαμός, πάρα πολύ κόσμο και μετά την εκκλησία και την περιφορά είμαστε όλοι προσκαλεσμένοι και στο φεστιβάλ παραδοσιακού χορού στα πλαίσια της γιορτής της Αγίας Μαρίνας που γίνεται στις 9.30 στην πλατεία του Νέου Σουλίου σήμερα, το μεγάλο αυτό γεγονός. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Στις εθνικές των φορτιών με τα ψυγεία.
3: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 12.30.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 60 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
4: Σπρόδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12×330ml, οξύν 4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα.
6: Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Λεκοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου.
6: Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
10: Εισιτήρια mo.com.
11: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
12: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο, κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
13: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
12: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
13: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
12: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
13: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
12: Βασίλης Οικονόμου.
13: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
12: Site www.economeres.gr.
14: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προστήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
15: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχοκά Σωτηρόπουλος.
14: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
16: ψάχνει.

0: σε ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωματών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 2210-23-332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο το. Με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά, η Αργεντινή λίγησε με 2-1 την Αγγλία και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει στο Νιου Τζέρσεϊ την Ισπανία, με στόχο τη διατήρηση του τίτλου στην πρώτο τελικό όλων των εποχών που θα συναντηθούν η πρωταθλήτρια Ευρώπης με την πρωταθλήτρια της Νότιας Αμερικής. Εμφανεί τα βαριά πόδια στους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά και η έλλειψη ιδεών. Κουρασμένη και στο μυαλό η κυτρινόμαυρη, στο δεύτερο φιλικό της Ένωσης επί Ολλανδικού Εδάφους, με τη Φίτεσε, που έληξε χωρίς γκολ. Σε ένα φιλικό παιχνίδι με αρκετά αμυντικά προβλήματα και πολλές χαμένες ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 4-1 από την Rapid Vienna στην πρόβα Generale εν όψη των προκριματικών του Conference League. Πρώτη χθες στην Ολλανδία για τους παίκτες του Ολυμπιακού για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους και έλειωσαν από τη ζέστη στην πόνηση. Ο ΠΑΟΚ φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Λεόν για τον διεθνή Ουρουγουανό μέσω Νίκολας Φονσέκα.
2: Κόσμος στους 93.
3: Λοιπόν, η Γενική Γραμματεία Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Ελλάδα, που αποτελεί τμήμα και τομέα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, με σκοπό να βοηθήσει, να προωθήσει για τα δικαιώματα των παιδιών και να τα προστατεύσει, έχει και τηλέφωνο. Επειδή μου το ρωτάει ο κύριος Κώστας, 210-944-433. Πόσο πολύ, πόσο πολύ. Ή γράψτε Γραμματεία Δικαιωμάτων του Παιδιού, για να βρείτε αν θέλετε περισσότερα στοιχεία.

0: πριν να πάω σε κάποιον φίλο κρατή που θέλει κάτι να μου πει για την κίνηση και για άλλα θέματα, είναι στην τηλεφωνική μας σύνδεση στο ρεπορτάζ ο Θανάσης Αυγερνός Γεμαντόπουλος. Οπότε το προσορίζουμε στην παρέα. Καλημέρα, Θανάση, και καλή δύναμη.
1: Καλημέρα. Σήμερα είναι 16, παραμονή της Ρασμαρίνας. Οπότε από σήμερα όλοι μεταφερόμαστε.

0: έρθει από το απόγευμα στο Νέο Σούλη.
1: Εννοείς από τις 7.30 ώρα που θα αρχίσει
0: ναι.
1: Και μετά υπάρχει περιφορά. Μάλιστα.
0: Ναι. Παρακολουθώντας βέβαια πάρα πολλοί κόσμος με εκπομπή και τη συζήτησή σου με τον Νικόλαο Καρά, να ευχαριστήσω τον Τάσο Ασλανίδη μαζί με την κοινή μας γνωστή που με πήραν τηλέφωνο να με ρωτήσουν αυτό που έψαξα και είναι θέμα για τα παιδιά με ειδικές ικανότητες που θα πάνε στις κατασκηνώσεις.
1: Ναι, και έχουμε υποσχεθεί με τον κύριο Καζά την επόμενη φορά θα μιλήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα. Ναι. Για όλα αυτά τα παιδιά και επίσης για την υγεία. Για την υγεία τους
0: ναι,
1: και για την υγεία των παιδιών.
0: Και μάλιστα δε, με το που επικοινώνησε μαζί μου ο φίλος μου μαζί γράφουμε εξετάσεις Πανελλήνιες, μαθητής,
1: ναι.
0: Ο Τάος Ασλανίδης, αμέσως από τα Σέρας. Μαζί με την κοινή μας γνωστή που έχει παιδί ειδικές ικανότητες, πήρε το παιδί. Θα πάει σε κατασκήνωση του νομού Σερών κλπ. Και ψάχνουν οι γονείς να βρουν συνοδούς, γιατί το παιδί με ειδικές ικανότητες πρέπει να έχει συνοδό. Και να ενημερώσω εγώ όλες τις μαμάδες και τους μπαμπάδες ότι για να πάει στην κατασκήνωση το παιδί με συνοδό, έχουμε στα ΣΕΡ κάτι που ίσως να μην υπάρχει σε άλλες πόλεις. Γιατί πάντα εμείς προσπαθούμε. Έχουμε σύλλογο ΑΜΕΑ νομουσερών στην Ομήρων 10 που φροντίζει, έχει πάντα διαθέσιμα κορίτσια και συνοδούς για να συνοδεύουν τα παιδιά στις κατασκηνώσεις. Μην ψάχνουμε δηλαδή στην Αγγελική Νικολούλη και οπουδήποτε αλλού δεν μπορούμε να βρούμε συνοδό. Έχουμε στα ΣΕΡ του σύλλογου ΑΜΕΑ Ομήρων 2 για να συνοδεύουν αυτά τα παιδιά στις κατασκηνώσεις. Μην ψάχνουμε δηλαδή στην Αγγελική Νικολούλη και οπουδήποτε αλλού δεν μπορούμε να βρούμε συνοδό. Έχουμε στα ΣΕΡΑ του Σύλλογου ΑΜΕΑ ομήρων.

0: οτιδήποτε άλλο δεν μπορούμε να βρούμε συνοδό. Έχουμε στα σέρα του Σύλλογου ΑΜΕΑ ομήρων 10 νομού σερών που βέβαια δεν θυμάμαι το τηλέφωνο. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Ζητούνται συνοδή λοιπόν.
0: Ναι. Για 10 ημέρες οι τέτοιες κατασκηνωτικές διακοπές είναι 10 ημέρες.
1: Ναι. Όσοι θέλουν μπορούν να καλέσουν στο, ελπίζω να πήρατε στυλό και χαρτί όσοι θέλουν, στο 6936-847-700. Είναι η κυρία Κατερίνα Παπάζογλου, αν δεν κάνω λάθος, πρόεδρος του
0: ΣΥΝΟΥ. Πολύ ωραία.
1: 69, μάλιστα, να το πω άλλη μια φορά. 6936-847-700. Ωραία. Σας
0: και το δεύτερο θέμα μας είναι εδώ να το σκεφτόμαστε εμείς που είμαστε πάνω από τα 50. Κι όμως, αν μας το έλεγαν αυτό σαν παραμύθι, ούτε σαν παραμύθι θα το φτιάχναμε. Θα πιστεύουμε ότι ισχύει. Αγαπητέ Βασίλη, ακροατές και ακροάτριες, μαμάδες και μπαμπάδες, δημοσιεύτηκε τώρα φέτος, το 2016, πριν από μια εβδομάδα, το νομοσχέδιο, τώρα το 2026 νομοσχέδιο, που εξισώνει εργασιακά τις αμοιβές επίησης εργασίας σε άντρα και γυναίκα.
1: Ωραία. Ευχάριστο το νέο και αυτό.
0: 2026, ναι. Τώρα φτάσαμε. Δηλαδή,
1: ναι,
0: ζούσαμε
1: σε κάποια
0: εργατικό
1: μεσαίωμα. Κάποια επαγγέλματα, ναι. Σε κάποια επαγγέλματα υπήρχε, ναι, διαχωρισμός από πολύ παλιά.
0: Ναι.
1: Και,
0: ναι,
1: αυτός ο διαχωρισμός σταμάτησε πλέον.
0: Ναι. Και μάλιστα δε το νομοσχέδιο προτείνει κοινοποιήσει στους εργοδότες να υπάρχει διαφάνεια με τις τιμές που τους λέει να κάνουν, ούτως ώστε να υπάρχει διαφάνεια για να βλέπει το σύστημα του εργάνη κλπ. Ότι πραγματικά ισχύει, γίνεται πράξη στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν από μια εβδομάδα.
1: Μην εκεί που είσαι στο δέντρο που είσαι, ακούμε καμπάνα. Πού είσαι?
0: Εδώ έχουμε, είμαι πάνω στην κοιλάδα και έχουμε πάνω στον πλάτανο. Το πλάτο δεν είναι πλάτο, είναι έλατος.
1: Ωραία. Στο έλατο.
0: Τζιτζίκια. Εδώ ακούγονται πολλά τζιτζίκια. Γιατί νερό παραπέρα.
1: Παντού τα τζιτζίκια, τώρα ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία. Παντού. Οπότε
0: και
1: Θανάση...
0: να ενημερώσουμε τους μαθητές, να κοινωνάμε για μαθητές. Βέβαια, πού ευκαιρία να το πούνε οι δάσκαλοι αυτό, που μιλούσε προηγουμένως με τον Νίκο Καζά, ότι αυτό ακούμε από το τζιτζίκι. Δεν είναι φωνή τζιτζικιού. Τρίβει το πόδι του στο σώμα του. Ναι.
1: Και το κάνει για να προσελκύσει τα θηλυκά.
0: Ναι, ναι, τρίβει το πόδι του.
1: Να σε ρωτήσω, σίγουρα το πόδι του τρίβει.
0: Το πόδι του, ναι.
1: Αστείευομαι φυσικά για να γελάσουμε.
0: Αν είναι ψήτερη, αριστερό δεν κρέπει το δεύτερο, γιατί είναι ψηλά στην κορυφή του έλατου.
1: Α, ναι, δύο πόδια έχει μόνο το τζιτζίκι.
0: Δύο πίσω και δύο μπροστά και με τις κεραίες.
1: Ποιο πόδι από όλα να τρίβει, ποιος ξέρει το καημένο. Τρίψιμο για το θηλυκό που έχει φτάσει στο τζιτζίκι, έτσι. Ελπίζω να μην αύριο μεθαύριο χρειαστεί κι εμείς να τρίβουμε τα πόδια μας για να προσελκύσουμε κανένα θηλυκό, γιατί ό,τι βλέπω έτσι πως πάμε. Λοιπόν, συνέχισε, Θανάση μου.
0: Ναι. Αυτές είναι οι δύο καλές μας ειδήσεις. Όταν θα τελειώσουμε, θα ξαναπήσω το τηλέφωνο της Κατερίνας Παπάζογλου, η οποία είναι άρια για όλη τη Μακεδονία, Τέρες και την Ελλάδα.
1: Χρειάζονται λοιπόν παιδιά για συνοδή.
0: Συνοδή. Τα παιδιά χρειάζονται συνοδή.
1: Ναι. Ωραία, θα να σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θέλω που να τους βρούμε.
1: Σε χαιρετώ για να πάμε και στο θέατρο.
0: Έγινε κάθε βουλή εδώ το αεράκι άργησε να φυσάει η Ανατολίτικα. Δηλαδή κάτω από το αεράκι. Είμαι...
1: Νεράκι στην κοιλάδα τρέχει, είδε το ποταμάκι καθόλου.
0: Ναι, γάργαρο, γάργαρο.
1: Καθαρό.
0: Αν διψούσα θα κατέβαινα κάτω να το πιω τώρα. Τόσο γρήγορα γάργαρο είναι.
1: Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε ευλογημένο.
1: Γεια σα.

έχεις σκεφτεί και εσύ που θα ήθελες να κάνεις το επόμενο σίγουρο βήμα για μια επιτυχημένη καριέρα σε όλο τον κόσμο, να σου πω ότι το Anatolia University σου προσφέρει διπλή πιστοποίηση σπουδών σε Ευρώπη και σε Αμερική για να μπορείς να ξεκινήσεις την καριέρα σου από όπου εσύ επιθυμείς.

Αρχίσαμε και το καλαμπούρι. Τώρα με τα πόδια των τζιτζικιών. Μου λέτε το τρίτο πόδι είναι, έχει τρία πόδια. Πιο τρίτη, πιο ξύνη και ακούγεται αυτή η φασαρία. Το τζιτζιτζιτζι. Τελικά τα τζιτζίκια έχουν έξι πόδια. Δηλαδή τρία ζεύγη ποδιών. Τώρα ποια είναι τα πόδια που τρίβουν? Όπως λέει και ο Γιάννης και τα παιδιά στη βιομηχανική, το έβδομο. Και υπάρχουν τζιτζίκια, μου λέει ο Γιάννης, τα οποία κάθονται τρία χρόνια κατά τη γη και μετά βγαίνουν στην επιφάνεια. Αλλά υπάρχει ένα τζιτζίκι στην Αμερική, το οποίο είναι η απίστευτη ζωή των τζιτζίκων. Τώρα που φτάσαμε, δεν πειράζει, στα πια αυτά. Το οποίο βγαίνει από το έδαφος κάθε 17 χρόνια. Από το πώς βγαίνει στην επιφάνεια και σκαρφαλώνει στα δέντρα. Δηλαδή είναι κάτω από τη γη και όταν γίνεται 17. Βγαίνει και ανεβαίνει στα δέντρα και τα λοιπά στο φως. Λίγες εβδομάδες αργότερα πεθαίνει. Ενώ εμείς αυτά που έχουμε εδώ, το τζιτζίκι ας πούμε που ακούγεται και είναι σαν σκουλίκι κάτω από το έδαφος, για να γίνει τζιτζίκι είναι λυκάκι και μεγαλώνει γύρω στα 3-4 χρόνια και βγαίνει ο τζιτζίκας και το τζιτζίκι με αυτόν τον χαρακτηριστικό ήχο να προσελκύσει και τις κυρίες τζιτζικίνες, ας το πούμε κάπως έτσι.

Τώρα έχουμε μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση και πάλι είναι εξαιρετική αυτή η παράσταση. Και είναι ο κλασικός κατά φαντασία ανασθενής του καιρού που έρχεται στις Αίρες και την Ελλάδα, αλλά στις Αίρες θα έρθει Παρασκευή 17 Ιουλίου, 9:30 το βράδυ, δηλαδή αυτή την Παρασκευή, αύριο. Και να μου λέω... Η Κέλλη Εμμανουηλίδου σε λίγο θα σας δώσει από μία μονή πρόσκληση, γιατί έχουμε δύο μονές προσκλήσεις να σας δώσουμε. Και πάλι είναι μια εξαιρετική παραγωγή. Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Σκηνοθεσία και παραγωγή των θεατρικών επιχειρήσεων Τάγαρη. Αύριο λοιπόν 9:30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Παέσερών. Σε λίγο, γιατί εγώ τώρα θα σας χαιρετήσω. Σε λίγο κερδίσετε δύο μονές προσκλήσεις ακροατές μας που θα επικοινωνήσετε με την Κέλλη Εμμανουηλίδου. Θα σας πει αυτή πότε, δεν γνωρίζει κανείς τον χρόνο. Εγώ στο σημείο αυτό να σας πω ότι αν έχεις σκεφτεί και εσύ να κάνεις τα social media επάγγελμα και να δημιουργείς ποιοτικό περιεχόμενο για κάθε μέσο, το Bachelor in English με κατεύθυνση επικοινωνία και νέα μέσα στο Anatolia University είναι για σένα. Στη χάγια μου για πρόσχημα. Μόνο στο Anatolia University στη Θεσσαλονίκη.

τώρα, για σας που ενδιαφέρεστε για το τηλέφωνο, για συνοδή, για παιδιά μέα, 6936-847-700 είναι το τηλέφωνο. Θα το έχουμε εδώ, θα το έχει και η Κέλλη αν το χρειαστείτε. Από μένα πολλά φιλιά, καλό μας μεσημέρι.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.

0: Λούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σερβίς και διαγνωστικό έλεγχο. Επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτής. Λούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Σύγχρατη υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Εφοφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Ξελάς Πίλσνερ κουτί 12 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Το ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στις Έρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει σε Στράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Στράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναν δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210 57275. Κλείστε σήμερα θέση.
8: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και λύσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στη Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
10: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Τζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
11: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Ανοιχτό θέατρο Διπαέ Σερών. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στο θέατρο Αστέρια και more.com.
12: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Νάξος 32 Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά 36 Πρέβεζα, Άρτα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Καλαμά, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα 38 Γιαννιτσά.

Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε εδώ για ακόμα ένα μεσημέρι, 5η 16 Ιουλίου και η ώρα μας λέει 1 και 8 πρώτα λεπτά. Και όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα ανοίγουμε την παρέα μας μέσα από το Κόσμος Ράδιο στους 93. Να σας πω τώρα την αλήθεια, η εβδομάδα αυτή λίγο με έχει μπερδέψει. Χθες σας είπα δεν ήταν και η κατάλληλη και η καλύτερη μου μέρα. Δεν ένιωθα δηλαδή ότι είμαι στα 100% του εαυτού μου. Και σήμερα ρε παιδιά ξύπνησε με μία αίσθηση ότι είναι Παρασκευή. Δεν ξέρω τι γίνεται μέσα στο μυαλό μου αυτές τις μέρες. Μάλλον κάπου το έχω μπερδέψει και έχω μπερδέψει τις σελίδες του ημερολογίου. Αλλά είμαστε εδώ για ακόμα ένα μεσημέρι, 5η 16 Ιουλίου, με όρεξη, χαμόγελο και υπόσχεση ότι θα περάσουμε πολύ, πολύ όμορφα αυτές τις δύο ώρες. Θα δώσω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους εκείνους που είναι στο δρόμο, στους εργαζόμενους, στους ανθρώπους που βρίσκονται στις δουλειές αυτή την ώρα, να έχετε δύναμη και μία όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Πάμε να ξεκινήσουμε ένα μεσημέρι δυναμικό εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93, live από το στούντιο του σταθμού.

0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Και φυσικά αυτή η εκπομπή δεν θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς εσάς. Θέλω να μου στέλνετε τις αφιερώσεις σας, τις καλησπέρες σας, τις ευχές σας ή απλώς ένα μήνυμα να γίνουμε όλοι μαζί μια όμορφη παρέα. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο του σταθμού 2310-63333, να στείλετε το δικό σας το μήνυμα και φυσικά να κάνετε τη δική σας μουσική αφιέρωση. Εναλλακτικά μπορείτε να μας βρείτε και στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Η παρέα μας γίνεται ακόμα πιο όμορφη όταν συμμετέχετε και εσείς αυτοί. Μένω λοιπόν τα μηνύματά σας και τις αγαπημένες σας αφιερώσεις. Και μιας και είπα για αφιερώσεις, πάμε σε μια αφιέρωση που κάνει η Μαρία στις αγαπημένες της Χρύσα και Νίκη στο Κέντρο Ποδολογίας. Το τραγούδι που θα ακούσουμε θα είναι από τον Μπάμπι Στόκα, Βόλτα.

Και πριν συνεχίσουμε με την αγαπημένη μου, μουσική εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93, να σας θυμίσω ότι για τα νέα από την Ελλάδα και φυσικά στις Σέρες επισκεφτείτε το cosmosnews.gr. Εάν θέλετε να ακούτε την αγαπημένη σας ελληνική μουσική 24 ώρες το 24ωρο, μπορείτε να συνδεθείτε στο cosmosradio.gr, από όπου μπορείτε να βλέπετε και τα τελευταία νέα του σταθμού, τους διαγωνισμούς μας, τις εκδηλώσεις, πράγματα που ετοιμάζουμε εμείς εδώ παρέα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί στο Κόσμος Ράδιο στους 93 μπορείτε να ακούτε και μουσική, την ξένη μουσική που λατρεύετε εσείς, στο cosmosradio.eu. Εμείς θα πάμε σε επόμενο τραγούδι, Μαρίζα Ρίζου, μαζί σου στο φως.

Και πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να πούμε και δύο λόγια για την παράσταση «Κάτα φαντασία να στενή» που έρχεται στις Αίρες την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια ξεχωριστή

ευχαριστήθηκε η βραδιά γεμάτη χιούμορ, σάτιρα και πολύ καλές ερμηνείες που αξίζει να δείτε. Και επειδή θέλουμε να σας κάνουμε δώρο την έξοδό σας, για τα επόμενα 5 λεπτά δίνουμε 2 μονές προσκλήσεις εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Μπορείτε να πάρετε τώρα τηλέφωνο και τα 2 πρώτα τηλέφωνα που θα χτυπήσουν θα είναι τυχεροί. Θα πρέπει να δώσετε το όνομά σας, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93, γιατί η μουσική ενώνει. Πάμε σε επόμενο τραγούδι, «Η αγάπη είναι ζάλι».

Και μιας και μιλάμε για τις όμορφες θεατρικές παραστάσεις που φιλοξενεί αυτό το καλοκαίρι η πόλη μας, να σας θυμίσω ότι σήμερα 5η 16 Ιουλίου ανεβαίνει στις Σέρες η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω». Η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 9 και 4 το βράδυ στο Αμφιθέατρο Διπαέσερων και υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μουσική, σάτιρα και έξυπνο σχολιασμό της καθημερινότητας. Εάν λοιπόν θέλετε να χαρίσετε στον εαυτό σας μια βραδιά γεμάτη γέλιο, καλή διάθεση, είναι μια πολύ όμορφη επιλογή για απόψε. Καλή διασκέδαση σε όσους βρεθούν εκεί. Επόμενο τραγούδι, Ελένη Λιγοπούλου, να μ' αγαπάς.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λέω, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και την έκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθώ και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφιλές Ίδρυμα.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
6: Λοιπόν, επεμβαίνω στην εκπομπή σου, Κέλλη.
7: Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Όχι. Πρέπει να δώσουμε δωράκι, είπαμε.
6: Ναι, έχουμε δύο. Λοιπόν, η παράσταση, το θέατρο σου αρέσει?
7: Μου αρέσει πάρα πολύ το θέατρο, αλλά τώρα με τα παιδιά βρίσκω ελάχιστο χρόνο. Να είναι κάτι που σου ανοίγει το μυαλό, τους ορίζοντες. Δεν είναι κάτι που απλά πας και περνάς την ώρα σου.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, το Κατά Φαντασία να ασθενείς έρχεται και εμείς θέλουμε δύο ακροατές μας. Δύο ακροατές που θα μας καλέσετε πρώτοι στην εκπομπή. Θα είστε και οι δύο τυχεροί. Οπότε περιμένουμε να χτυπήσουν τα τηλέφωνα, όχι στον αέρα, εκτός αέρα, δύο ακροατές. Και καλά περάσετε σας.
7: Να υπενθυμίσουμε το τηλέφωνο του σταθμού 2321-0-3333. Οι δύο πρώτοι τυχεροί κερδίζουν.
6: Ένα τρία ξέχασες. 63-33-33.
7: Μα
6: έχει και ανάδρομο. Τι είναι ο ανάδρομος?
7: Στο ζώδιο, ανάδρομος Ερμής που λέμε, κάτι δεν πάει καλά αυτή την εβδομάδα.
6: Μια χαρά, θα στρώσουν όλα. Δύο ακροατές, το τηλέφωνο του σταθμού είναι στη διάθεσή σας. Από μία μονή πρόσκληση κερδίζετε.
8: Η Βικτόρια Πειραιά, καθώς τριγλίζουν.

Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Πραγματικά είναι λίγο ανάδρομος Ερμής, είναι λίγο η γκαντεμιά της ημέρας, της εβδομάδας. Τέλος πάντων, το αφήνουμε στην άκρη. Ζητώ συγγνώμη για τη μικρή διακοπή. Θέλω τώρα να μιλήσουμε για κάτι στενάχωρο περίπου. Ξέρετε, αγαπημένοι μου, όσοι με ακούτε καθημερινά, δεν θέλω να μεταφέρω στην εκπομπή στενάχωρα πράγματα. Θέλω αυτή η ώρα να είναι η πιο όμορφη παρέα, να μιλάμε, να χαμογελάμε, να ακούμε ωραία μουσική και να παίρνουμε θετική ενέργεια από αυτή τη συνάντηση. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που όταν γίνεται κάτι στη ζωή τους, αξίζει να το αναφέρουμε. Παράδειγμα, η απώλεια. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν είναι απλά ένα όνομα. Είναι μια εποχή, είναι αναμνήσεις, είναι εικόνες που έχουμε μεγαλώσει μαζί τους. Όπως η Μάρα Κοντού. Ένα όνομα, μια ιστορία. Μια γυναίκα που πέρα από την καλλιτεχνική της πορεία, πέρα από τους ρόλους που μας χάρισε, είχε και μια προσωπική ζωή γεμάτη στιγμές, έρωτες, επιλογές και εμπειρίες. Η Μάρα Κοντού γεννήθηκε στην Αθήνα και από μικρή ηλικία έδειξε την αγάπη της για την τέχνη. Δεν μπήκε τυχαία στο χώρο. Με συγχωρείτε, είχε μέσα της αυτή τη διάθεση για δημιουργία, την έκφραση. Ξεκίνησε με το χορό και στη συνέχεια ήρθε το θέατρο. Ένας χώρος που θα γινόταν για εκείνη ένα μεγάλο ταξίδι. Και μετά από αυτό ήρθε ο κινηματογράφος. Εκεί όπου το όνομά της συνδέθηκε με τη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά. Μια εποχή διαφορετική. Μια εποχή που οι ηθοποιοί είχαν μια άλλη λάμψη. Που οι ταινίες τους είχαν άλλη αίσθηση. Και που οι άνθρωποι περίμεναν να πάνε στον κινηματογράφο για να γελάσουν, να συγκινηθούν, να ξεχάσουν. Η Μάρα Κοντού ήταν μια από αυτές τις παρουσίες που δεν περνούσαν απαρατήρητες. Είχε κομψότητα, φινέτσα, ένα βλέμμα που μπορούσε να πει πολλά. Χωρίς να πει πολλά. Και πίσω από αυτή τη λαμπερή εικόνα υπήρχε και η γυναίκα η Μάρο. Μια γυναίκα με τις δικές της χαρές, τις δικές της δυσκολίες. Με έρωτες, με σχέσεις, με ανθρώπους που σημάδεψαν τη ζωή της. Ένας από αυτούς ήταν και ο Αριστίδης Καρίδης Φούξ. Ένας άνθρωπος που είχε τη δική του μεγάλη πορεία στον ελληνικό κινηματογράφο. Ήταν διευθυντής φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ. Ένας από τους ανθρώπους που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι σε αυτή τη σπουδαία εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Η Μάρα Κοντού παντρεύτηκε 2 φορές. Η ζωή της όμως δεν της χάρεσε το δώρο της μητρότητας. Δεν απέκτησε παιδιά. Κάτι για το οποίο όμως είχε μιλήσει με ειλικρίνεια. Όμως η ζωή της ήταν γεμάτη δημιουργία, γεμάτη ανθρώπους, γεμάτη φίλους, γεμάτη τέχνη. Και κάπου εδώ πάμε σε επόμενο τραγούδι. Δήμητρα Γαλάνη, σε όποιον θέσουμε.

Και τώρα να σας πω και για μια πολύ όμορφη θεατρική παράσταση, ειδικά για όσους θέλουν να περάσουν ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό βράδυ με την οικογένειά τους. Ο αγαπημένος ήρωας Αρσέν Ρουπέν έρχεται με τη νέα του παράσταση Αρσέν Ρουπέν, το μυστήριο της Σκούφιας Βελόνας. Διασκευή σε διασκευή και σκηνοθεσία της Αθηνάς Χατζιαθανασίου στο πλαίσιο της μεγάλης καλοκαιρινής περιοδίας της. Είναι μια παράσταση γεμάτη μυστήριο, δράση, χιούμορ και συνεχείς ανατροπές που υπόσχεται να κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών αλλά και μεγάλων. Και ξέρετε ποιο είναι το ξεχωριστό στοιχείο? Ότι αυτή τη φορά ο πρωταγωνιστής δεν είναι μόνος του. Το κοινό συμμετέχει ενεργά στην εξέλιξη της ιστορίας και με τη δική του ψήφο αποφασίζει πώς θα ολοκληρωθεί η περιπέτεια. Έτσι, κάθε παράσταση γίνεται και μια μοναδική εμπειρία, γιατί το φινάλε βρίσκεται πραγματικά στα χέρια των θεατών. Αν λοιπόν αγαπάτε το θέατρο, τις περιπέτειες, αλλά και τις ιστορίες που σας βάζουν μέσα στη δράση, αυτό είναι ένα καλοκαιρινό ραντεβού που αξίζει να σημειώσετε. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, ώρα έναρξης 9 το βράδυ και ο χώρος είναι στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.

0: Κόσμος στους 93. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Και να μείνουμε και λίγο ακόμα στο θέατρο, γιατί έχουμε άλλη μια πολύ όμορφη παράσταση, αυτή τη φορά για τους μικρούς μας φίλους, αλλά και για όλη την οικογένεια. Ο αγαπημένος μυθικός ήρωας ζωντανεύει στη σκηνή μέσα από την παράσταση Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Μια θεατρική περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ, μουσική και μηνύματα για δύναμη, θάρρος και πίστη στον εαυτό μας. Η παράσταση έρχεται στις Σέρες την 5η 23 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ πρώην ΤΕΗ. Να σας πω επίσης ότι τα εισιτήρια κοστίζουν 11 ευρώ στην προπόληση ενώ 13 ευρώ στο ταμείο. Εμείς συνεχίζουμε με Βαγγέλη Γερμανό στο τραγούδι το βραχοκύκλωμα. Βραχικύκλωμα.

0: Κόσμος του 93.
1: Και αφού ταξιδέψαμε με μουσική και κουβέντα και όμορφα νέα, πάμε τώρα να δούμε και τι μας επιφυλάσσει ο καιρός, γιατί αυτές τις ημέρες ο ήλιος και λες θερμοκρασίες πρωταγωνιστούν και καλό είναι να ξέρουμε τι μας περιμένει ώστε να οργανώσουμε καλύτερα την ημέρα μας. Στις αίρες είμαστε στους 33 βαθμούς Κελσίου με αρκετή συννεφιά. Υπάρχει πιθανότητα βροχής σήμερα αλλά και Παρασκευή 17 Ιουλίου. Η Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, η Θεσσαλονίκη στους 33, το Αγρίνιο στους 33. 35 βαθμούς, τα Χανιά στους 30 βαθμούς, ενώ η Πάτρα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Εγώ θα σας πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά δεν θέλω να φύγει κανείς, γιατί η παρέα στο Κόσμος Ράδιο είναι εδώ.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms Energy Πάριζα 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συγχαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Προφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Pils Plus Pilsner κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
5: Για να φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρέα και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορελούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 693-011-495.
7: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις.

0: Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφος και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία. Με Σέρες Travel Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321-057-275. Κλείστε σήμερα θέση.
1: Αμφιθέατρο ΤΕΗ 16 Ιουλίου.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σειρά. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλη Θοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Σέρες. Αμφιθέατρο ΤΕΗ 16 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
6: Το κινητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Η συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξκευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο σουλικρία στην πλατεία του Γιού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Νέες πληροφορίες σχετικά με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά την ανακοίνωση της άσκησης ποινικών διώξεων σε 22 άτομα, μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η Κώστας Κρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Η βροχή των φορολογικών εσόδων δεν γεμίζει μόνο κρατικά ταμεία, αλλά μεγαλώνει και τον χώρο για τις εξαγγελίες του Σεπτεμβρίου. Με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται η 7χρονη, θύμα του τροχαίου στη Χαλκιδική, όπου σκοτώθηκαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Στη σύλληψη και τέταρτου ατόμου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία έφερε τη ζωή της η μητέρα της. Για 19η συνεχόμενη χρονιά η Ισλανδία αναδεικνύεται η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο. Δεύτερη η Νέα Ζηλανδία, τρίτη η Ελβετία, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση 53 ανάμεσα στη Χιλή και το Κόσοβο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνητά μας εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Είμαι η Κέλλη Εμμανουελίδου και θα είμαι στην παρέα σας για άλλη μια ώρα με όμορφη μουσική αλλά και ενημερώσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους από όλους εμάς εδώ στο σταθμό τις θερμότερες ευχές μας. Και τώρα να πάμε και στο συμπέρασμα της εβδομάδας. Θέλω να σας πω αλήθεια. Δεν μπορώ να πω ότι ξεκίνησε και με τον καλύτερο τρόπο, σωστά και χθες. Και τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν στιγμές που ένιωθα ότι η εβδομάδα δεν πήγε ακριβώς όπως ήθελα. Ξυπνάω μια μέρα και νομίζω ότι είναι Παρασκευή, καλή ώρα σήμερα, αλλά η στιγμή δεν ξημέρωσε ακριβώς έτσι όπως το είχα προγραμματίσει εγώ στο μυαλό μου. Και σήμερα ήρθε και προστέθηκε και η πολύ ωραία διακοπή ρεύματος από το πρωί στους Αγίους Αναργύρους, που μας αναστάτωσε και μας έβγαλε και λίγο από το ρυθμό. Και εκεί κάπου καταλαβαίνεις κάτι πολύ σημαντικό. Όσο και αν προσπαθεί να στρώσεις κάτι, μια εβδομάδα, ένα πρόγραμμα, αν αποφασίσει να πάει λίγο στραβά, θα βρει τον τρόπο να το κάνει. Δεν πάνε να χτυπήσει, δεν πάνε να λες σήμερα όλα θα πάνε τέλεια, πάντα κάτι μπορεί να εμφανιστεί. Το θέμα όμως δεν είναι οι αναποδιές. Το θέμα είναι πώς τα αντιμετωπίζουμε εμείς. Με θετική ενέργεια, με χαμόγελο και γιατί όχι και με λίγο χιούμορ. Γιατί πολλές φορές το γέλιο είναι αυτό που μας βοηθάει να ξεπεράσουμε τις δύσκολες στιγμές. Άλλωστε δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε τον τρόπο που θα αντιδράσουμε. Οπότε συνεχίζουμε με χαμόγελο και καλή διάθεση και λέμε δεν πειράζει μωρέ, πάμε παρακάτω. Πάμε σε επόμενο τραγούδι, Αφή Κατσιμίχα και Μια Βραδιά στο Λούκι.
1: Γυρίστε όλο τον κόσμο. Γυρίστε όλο τον κόσμο. Όπως εδώ. Πουθενά. Κόσμος νούμερο 1 στις επιτυχίες.
2: Είναι ωραίο τελικά.

0: και τι δύσκολο σημά. Πόσο σπάνιο και τι κρύο για ποιον άνθρωπο το έχει. Κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Κόσμος του 93.
2: Να πάρτε παράδειγμα τι εννοώ. Λέω εγώ πάμε να ακούσουμε το μια βραδιά στο Λούκι. Αλλά φαίνεται πως το σύστημα είχε άλλη άποψη. Έχει βάλει τα δικά σχέδια και τελικά μας έβγαλε πάνω τον Πάνο Μουσβουράκη με το καινούριο του τραγούδι «Τι ωραίο». Και τι να κάνεις, κάποιες φορές δεν μπορείς να πας κόντρα στη ροή. Λες εντάξει, αφού το διάλεξε στιγμή θα το ακούσουμε. Και πραγματικά είναι υπέροχο τραγούδι. Αλλά επειδή είσαι εδώ δεν αφήνουμε αποθυμένα, πάμε τώρα να ακούσουμε και αυτό που είχαμε πει από την αρχή. Επόμενο τραγούδι, Αφήκα Τσιμίχα, μια βραδιά Λούκι.

Και κάπου εδώ να σας πω ότι η αγαπημένη μας φίλη Λίνα ζήτησε ένα τραγούδι να το αφιερώσει σε όλους εσάς. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι από Πάνω μου Ζουράκι.

Και αφού μιλάμε για όμορφες καλοκαιρινές εξόδους, να σας θυμίσω πως το θερινό σινεμά είναι πάντα μια ξεχωριστή εμπειρία. Πόσο όμορφο είναι αλήθεια ένα καλοκαιρινό βράδυ κάτω από τον έναστρο ουρανό με καλή παρέα και μια ωραία ταινία στη μεγάλη οθόνη. Στις αίρες στο Open Air Cinema μας περιμένει μια μεγάλη κινηματογραφική περιπέτεια. Η ταινία Οδύσσια προβάλλεται καθημερινά στις 9 και 4 το βράδυ από τις 16 Ιουλίου έως τις 29. Ένα ταξίδι εμπνευσμένο από το διαχρονικό έπος του Ομήρου για μια ιστορία γεμάτη περιπέτεια, μύθο και εικόνες που αξίζει να απολαύσετε σε θερινό σινεμά.

πάρτε λοιπόν την παρέα σας, την οικογένειά σας ή απλά τη διάθεσή σας για μια όμορφη καλοκαιρινή έξοδο και απολαύστε μια διαφορετική βραδιά. Γιατί το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, βόλτες, αλλά και θέλει σινεμά κάτω από τα αστέρια. Πάμε σε Φίλιππο Πλιάτσικα, το τραγούδι «Ποιος έχει λόγο στην αγάπη».

0: Και εδώ θα κάνουμε μία μικρή ραδιοφωνική στάση. Μένουμε πάντα στον αέρα του Κόσμος Ράδιο στους 93 με την καλύτερη μουσική, την ενημέρωση και την όμορφη παρέα σας. Ωραία για τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί επιστρέφουμε αμέσως με περισσότερη μουσική, νέα και όμορφες στιγμές.
1: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος κρατάει.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Για λεκτό, ελαιόλαδο, εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 60 πεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, τρακουτί, 12×330 ml, 8×4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας? Στο Γκάντζα, κατσίκιο τυρί ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54. Και συνέχισε. Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Σλένετζι, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,9. Έχει και καλύτερο. Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
5: Ναι, αυτά είναι καλά νέα.

0: Κοιτάξε το εθνοκαρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
1: Supermarket Kansas.
0: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανάγνησε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1991. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολιτικό. Κατάστημα.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά, η Αργεντινή λήγησε με 2-1 την Αγγλία και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την Κυριακή θα αντιμετωπίσει στο New Jersey την Ισπανία, με στόχο τη διατήρηση του τίτλου στην πρώτο τελικό όλων των εποχών που θα αντιθούν η πρωταθλήτρια Ευρώπης με την αθλήτρια της Νότιας Αμερικής. Εμφανεί τα βαριά πόδια στους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά και η έλλειψη ιδεών. Κουρασμένη και στο μυαλό η κυτρινόμαυρη, στο δεύτερο φιλικό της Ένωσης επί Ολλανδικού Εδάφους, με τη Φίτεσε, που έληξε χωρίς γκολ. Σε ένα φιλικό παιχνίδι με αρκετά αμυντικά προβλήματα και πολλές χαμένες ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 4-1 από την Rapid Vienna στην πρόβα General όψη των προκριματικών του Conference League. Πρώτη ημέρα χθες στην Ολλανδία για τους παίκτες του Ολυμπιακού για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους και έλειωσαν από τη ζέστη στην προπόνηση. Ο ΠΑΟΚ φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Λεόν για τον διεθνή Ουρουγουανό μέσω Νίκολας Φονσέκα.
0: Κόσμος στους 93.

Ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο τραγούδι «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» live. Δεν ξέρω τι να πω για αυτόν τον τραγουδί. Ό,τι και αν αποφασίσει να τραγουδεί, το κάνει ένα κομμάτι του. Το λέει με τον δικό του τρόπο. Πάμε όμως στη συνέχεια. Και αφού μιλήσαμε για σινεμά πριν από τις διαφημίσεις, κάτω από τα αστέρια, πάμε να δούμε και τι μπορούμε να απολαύσουμε από την άνεση του σπιτιού μας. Γιατί καμιά φορά μια ωραία ταινία στην τηλεόραση, σε ένα καναπέ, λίγη ησυχία με καλή παρέα, είναι ό,τι χρειαζόμαστε για να χαλαρώσουμε μετά από μια πολύ γεμάτη μέρα. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες ταινίες παίζουν σήμερα στην τηλεόραση, για να επιλέξετε αυτή που ταιριάζει περισσότερο στη διάθεσή σας. Στο Sky λοιπόν στις 6 παρατέταρτο η ταινία «Ο Μπούφος». Open στις 9 παρα 5 «Αγαπημένε μου Τζον». Sky στις 6 ακριβώς «Ρομπέν των Δασών». Ερτένα στις 10 η ταινία «Κάθε φρόνημα». Open στις 11 και 4 «Νομοταγής πολίτης». Star στις 11 και 30 η ταινία «Το μενού». Sky στις 12 κωδικός «Mercury». Star στις 2 παρατέταρτο «Σχέδιο απόδρασης 2 Άδης». Open στις 3:30 «Τα μαγικά φίλτρα». Και τέλος open στις 4 παρατέταρτο η «Ten Skyline». Συνεχίζουμε το τραγούδι «Εσύ σε η αιτία που υποφέρω».

Ξέρετε τι μου αρέσει περισσότερο στο καλοκαίρι, που περνάς από δρόμους, ανοίγει ένα παράθυρο, μια πόρτα, μια αυλή και ξαφνικά σε πλημμυρίζει μια μυρωδιά φαγητού που δεν έχεις ξαναμυρίσει. Ή στην τελική λες, πω εγώ αυτό το φαγητό δεν το έχω ξαναφάει. Και εκεί που περπατάς αμέσως ξαφνικά ξεκινάει η σκέψη, ωραία, και εγώ τι θα φάω σήμερα, έχω μυρίσει όλο το μενού της εβδομάδας και δεν έχω αποφασίσει τι φάω. Γιατί το καλοκαίρι έχει αυτή τη μαγεία. Οι μυρωδιές γίνονται πιο έντονες, οι αυλές γεμίζουν τραπεζάκια, συγγνώμη. Οι παρές μαζεύονται και το φαγητό γίνεται αφορμή για κουβέντα και χαμόγελο. Και βέβαια το μεγάλο δίλημα κάθε ημέρα, τι μαγειρεύουμε όταν έχει ζέστη? Θέλουμε κάτι εύκολο, κάτι γρήγορο, κάτι νόμο, μια δροσερή χρυσάτικη σαλάτα με ντομάτα, φέτα, ελιές και λίγο λαδάκι. Και ξαφνικά έχεις ένα ολόκληρο καλοκαιρινό γεύμα. Ή αυγά με λουκάνικα, ένα φαγητό απλό αλλά τόσο αγαπημένο και πολλές φορές μυρίζει. Πολλές φορές μυρίζει πίσω από τα οικογενειακά τραπέζια και φυσικά η στραπατσάδα, ντομάτα, αυγά και λίγη φέτα. Ένα πιάτο που μυρίζει Ελλάδα αλλά και καλοκαίρι. Γιατί πολλές φορές

χρειάζονται περίπλοκες συνταγές. Τα πιο απλά φαγητά είναι αυτά που μας φέρνουν πιο κοντά. Και τώρα θέλω να μου πείτε εσείς τι θα μαγειρέψετε σήμερα ή τι μαγειρέψατε σήμερα. Θα χαρώ να δω μηνύματά σας στο 93fmstudio@gmail.com. Μέχρι τότε, εμείς συνεχίζουμε με Ελεονόρα Γανέλη, η αγάπη αργή. Πόσες φορές θα ζητήσω συγγνώμη σήμερα.

Έχω καταλήξει λοιπόν ότι είμαι ή ματιασμένη ή απλά ο οργανισμός μου μου λέει και πάρ' το λίγο πιο χαλαρά. Γκασιοντήλο λοιπόν, εσύ μου χάραξες πορεία.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι, κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι. Θα δείξει που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

Και κάπου εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Θέλω να σας ευχαριστήσω που για ακόμα ένα μεσημέρι ανοίξατε το ραδιόφωνο σας και μου κρατήσατε συντροφιά. Για τα μηνύματά σας, τα χαμόγελά σας, την όμορφη ενέργεια που ανταλλάσσουμε καθημερινά, τα ξεματιάσματα, μπορείς να το ζητήσω, κάνατε. Η εβδομάδα αυτή μπορεί να μην ξεκίνησε ακριβώς όπως την είχαμε φανταστεί κάποιοι και με μικρές αναποδιές, με τις στιγμές μας να δοκιμάζονται, αλλά τελικά αυτό μετράει είναι ότι συνεχίζουμε. Να βρίσκετε λοιπόν λόγους να χαμογελάτε, να κρατάτε τη θετική σας σκέψη και να μην ξεχνάμε να λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που ξυπνήσαμε και σήμερα. Γιατί κάθε καινούργια μέρα, όπως είπαμε, είναι μια νέα ευκαιρία. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να αγαπάτε τους ανθρώπους σας, να τους το δείχνετε και να θυμάστε ότι ακόμα και μια δύσκολη μέρα μπορεί να κρύβει μια όμορφη στιγμή. Ραντεβού λοιπόν στην επόμενη συνάντηση μας, πάντα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Καλή συνέχεια και καλό μεσημέρι από την Κέλλη Εμμανουηλίδου, αλλά και μια γλυκιά φωνή. Καλό μεσημέρι σε όλους.

παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος μοναξιάζουν.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις παχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Τσελάς Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σενδρά μας. Τηλέφωνο 2210-71461.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gr ή 10 52 12 054 και 210

0: 32.000.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιδρυμάτων περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρότερα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας το βήματα εγγραφή του σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν καταλαβαίνω. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Άργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Ανοιχτό θέατρο ΔΠΕΣ ΕΡΟΝ. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στο θέατρο Αστέρια και more.com.

ουρανό και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς, ό,τι βάζει.

0: ώρα στο Διοκόσμος. Είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Ρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άπεντα νόστιμα κρέατι.

0: Κάπου τα ψήνουν πραγματικά μας το της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ. Έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-88 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια πόλη!
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousheres.gr.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Η Βρετανία ζητά από τη FIFA να κάνει έρευνα για την ανάρτηση πανό από Αργεντινούς για τα Φόκλαντ. Δεύτερη ημέρα προετοιμασίας για τον Ολυμπιακό στο Βλάρντιγκεν της Ολλανδίας, με τους παίκτες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να συνεχίζουν το πρόγραμμά τους σε πανέμορφες εγκαταστάσεις. Όσον αφορά την αποθεραπεία του Χρήστου Μουζακίπη, ο 19χρονος μέσος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός στην πρόβα Τζενεράλε στη Βιέννη ιτήθηκε από την Ραπίντ με 4-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε πολλά αμυντικά προβλήματα το πρώτο ημίχρονο αλλά και αρκετές χαμένες ευκαιρίες. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ χρησιμοποίησε όλες τις φετινές μεταγραφές με μοναδική εξαίρεση τον Βίκτορ Κρίστιανσεν που ήρθε πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα. Το κεφάλαιο Άλβαρο Τεχέρο έκλεισε οριστικά για τον Άρη, καθώς η Ισπανική Λεγανές ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μπακ με συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Οι ομάδες μπάσκετ Ολυμπιακού και ΑΕΚ έχουν έρθει σε τελική συμφωνία για την παραχώρηση της Ανέλ Αρένα στους Ερυθρόλευκους για τα παιδιά σε EuroLeague και Basket League.
5: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Κόσμος τους 93.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι μες σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιτάκι, το κασεκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό. Έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα. Να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμέ τετράγωνο, τσιαπτά, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσει. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, ψακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάννη Ακτή.
1: Το αυτοκίνητο σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες.

0: Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος έπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
1: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κικέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
4: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Άσκηση ποινικών διώξεων σε 22 πρόσωπα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους οι 4 εν ενεργεία βουλευτές Κώστας Σκρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Ανησυχία στην Κυψέλη μετά την εμφάνιση ζημιών σε κτίρια, με τους κατοίκους να τη συνδέουν με τη διέλευση του Μετροπόντικα και να ζητούν γεωτεχνικούς και στατικούς ελέγχους. Για ιδιαιτέρως σοβαρή κατάσταση, καθίζηση και φαινόμενο σε εξέλιξη έκανε λόγο ο καθηγητής Παναγιώτης Καρίδης, επισημένοντας ότι στην Κυψέλη υπήρχαν ρέματα τα οποία έχουν μπαζωθεί. Δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών εφόσον έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου για το τροχαίο στη Χαλκιδική. Σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο κορίτσι της οικογένειας, ενώ τη ζωή τους έχασαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Οι πιεστικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.490 μονάδες.
8: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Κόσμος στους 93.

Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

δύναμο του χειμώνα με τα φύκια, τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέκ το κιλό, 10,95. Πίλς Ελλάς Πίλσνερ κουτί 12 x 330 ml, 9 συν 3 δώρο, 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Όλα μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Α, έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα Κοινοφελέσιμα.
4: Κόσμος στους 93.

Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καμερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Γυαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαρμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, κύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 97 275. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
7: Στο Γκάντζα, κατσικί σιωτηρί ολίγου, μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
6: Και άλλα, συνέχισε.
7: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
6: Έχει και καλύτερο.
7: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
6: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το εθνοκαρτελάκι και βρες την τιμή θα που σου ταιριάζει.
7: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και Imlizer. Λουκίδης από το 1000.

0: 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η Βρετανία ζητά από τη FIFA να κάνει έρευνα για την ανάρτηση πανό από Αργεντινούς για τα Φόκλαντ. Δεύτερη ημέρα προετοιμασίας για τον Ολυμπιακό στο Βλάρντιγκεν της Ολλανδίας, με τους παίκτες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να συνεχίσει το πρόγραμμά του σε πανέμορφες εγκαταστάσεις. Όσον αφορά την αποθεραπεία του Χρήστου Μουζακίτη, ο 19χρονος μέσος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Αθηναϊκός στην Πρόβα Τζενεράλε στη Βιέννη τήθηκε από την Ραπίντ με 4-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε πολλά αμυντικά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο και αρκετές χαμένες ευκαιρίες. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ χρησιμοποίησε όλες τις φετινές μεταγραφές με μοναδική εξαίρεση τον Τόρ Κρίστιανσεν που ήρθε πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα. Το κεφάλαιο Άλβαρο Τεχέρο έκλεισε οριστικά για τον Άρη, καθώς η Ισπανική Λεγανές ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου με συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Οι ομάδες μπάσκετ Ολυμπιακού και ΑΕΚ έχουν έρθει σε τελική συμφωνία για την παραχώρηση της Ανέλ Αρένα στους Ερυθρόλευκους για τα παιχνίδια σε EuroLeague και Basket League.
3: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: χαμούλη.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
0: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Και εγώ δεν κλαίγομαι, ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκύπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις παχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναβάνουν. Τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο. Επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσιανό και συνοδευτικά smoothies και brand των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2310 58300 και 23212 10240.
6: Κόσμος στους 93.

διαλύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ τα μακρά βραχιά τα προφέρω. Ας πούμε, παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνή είναι περισπόμενο, mm-hmm. περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξύ, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Τα μάτια σου είναι ένα πέλαγος που με γιατρεύει και με πνίγει καθώς κολυμπώ. Θα ήθελα να είσαι εδώ. Θα ήθελα να είσαι εγώ και εγώ να είμαι εσύ. Μόνο τότε.
1: Μόνο τότε ο φόβος θα φύγει από την καρδιά μου.
2: Ποιος θα βρει στο πέλαγο.
1: Μόνο τότε ο φόβος θα φύγει από την καρδιά μου.

Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: τα μαλλιά.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Σέρες, αμφιθέατρο 16 Ιουλίου.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλής. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου.
2: Σέρες, αμφιθέατρο 16 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια.com.
5: Συμπροπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Α, και 15 Αύγουστο με ζωχούστατικο.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλά.

0: Φάση ρεύμα Mayron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
1: Πρόλαβε το μέχρι 30 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξωκό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2, Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλικιά στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Με τοπική επίθεση στην αντιπολίτευση αλλά και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά τη σύλληψη σάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Σκρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των κτηρίων στην Κυψέλη, αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε πολυκατοικίες κατά τις εργασίες διάνοιξης μετρό. Τουρκικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να ανησυχεί για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Ο Τραμπ βγει στο στόχαστρο την Ισοχάργκ, την καρδιά του Ιρανικού πετρελαίου. Θα συντρίψουμε όλες τις υποδομές της περιοχής, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Νέα επίθεση του Αμερικανού Αντιπροέδρου Βάντ στο Ισραήλ για την προσπάθεια να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν. Πολυετής ποινές φυλάκισης σε αξιωματούχους για την κατάρρευση της γέφυρας της Γένοβας το 2018, όπου είχαν χάσει τρεις τους 43 άνθρωποι. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
11: Καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Νάξος 32 Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά 36 Πρέβεζα, Άρτα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα 38 Γιαννιτσά.
12: Κόσμος στους 93.

το πολύ πολύ αγαπημένο μου τραγούδι από τον Μπάμπη Στόκα, το Carpo Style. Σας καλωσορίζω σήμερα και σήμερα σε αυτό το δικό μας μουσικό ταξίδι, ταξίδι της Πέμπτης. Κυρική Χατζηπαυλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, το Ράδιο Κόσμος και τους 93 από τις Σέρες. Δύο ρίτσες θα είμαστε μαζί. Έκανα εγώ ένα δρόμο για να φτάσω στην ώρα μου και τα κατάφερα. Καλή κουράση σε όλους σας. Ανοιχτή σήμερα και η αγορά της πόλης. Νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει και οι εκπτώσεις, ή κάνω λάθος. Θα λέμε και άλλα στη συνέχεια. Ας απολαύσουμε μουσικούλα προς το παρόν.

τα σύννεφα που έχει έξω εκεί ο ουρανός εκεί ψηλά. Μόνο πάνω από τα σύννεφα. Θα ρίξει βροχούλα, λέτε. Την ώρα που ερχόμουν πάντως από καμιά έπεφτε. Οπότε αν δεν έχετε ακόμη από το σπίτι, πάρτε μια ομπρελίτσα μαζί καλού κακού. Είναι και

Δυνατές αυτές οι μπόρες οι καλοκαιρινές. Πάνω από τα σύννεφα, Νίκος Πρωτοκάλογλου, ακούσαμε λίγο πριν. Βρισκόμαστε 20 λεπτάκια μετά από τις 6. Καλησπέρα σε εσάς που τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας. Δίνουμε τις κιτάλες στους YouTube και το With or Without You.

0: ώρα στο Άγιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
2: Στο Γκάντζα, κατσική τυρί ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
1: Και ας είναι.
2: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Χελ Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
1: Έχει και καλύτερο.
2: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, φθηνό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
1: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
2: Supermarket Kansas.
1: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
3: Για τη μέστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχουν με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα πουν πραγματικά μας του της χάρας. Έχει και πιγκυρίχ και κλαπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2310-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Η Βρετανία ζητά από τη FIFA να κάνει έρευνα για την ανάρτηση πανό από Αργεντινούς για τα Φόκλαντ. Δεύτερη ημέρα προετοιμασίας για τον Ολυμπιακό στο Βλάρντιγκεν της Ολλανδίας, με τους παίκτες του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα να συνεχίζουν το πρόγραμμά τους σε πανέμορφες εγκαταστάσεις. Όσον αφορά την αποθεραπεία του Χρήστου Μουζακίτη, ο 19χρονος μέσος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός στην Πρόβα Τζενεράλε στη Βιέννη ιτήθηκε από την Ραπίντ με 4-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε πολλά αμυντικά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο αλλά και αρκετές χαμένες ευκαιρίες. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ χρησιμοποίησε όλες τις φετινές μεταγραφές με μοναδική εξαίρεση τον Βίκτορ Κρίστιανσεν που ήρθε πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα. Το κεφάλαιο Άλβαρο Τεχέρο έκλεισε οριστικά για τον Άρη, καθώς η Ισπανική Λεγανές ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μπακ με συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Οι ομάδες και του Ολυμπιακού και ΑΕΚ έχουν έρθει σε τελική συμφωνία για την παραχώρηση της Ανέλ Αρένα στους

μερικά παιχνιδάκια μας κάνει ο καιρός. Κάπου εμφανίζεται ένας ήλιος λαμπερός, σαν να συννεφιάζει. Τέλος θα βάζουμε στίχημα για το αν θα βρέξει ή όχι. Διακόψαμε λίγο νωρίτερα για τα διαφημιστικά μηνύματα των 6 και 30, τα πρώτα για σήμερα. Καθώς μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Επιστρέψαμε με τον πολύ πολύ πολύ αγαπημένο μου Στέλιο Ροκό. Σμαράγδια και ρουμπίνια. Είναι αυτός παιδιά ο Στέλιος Ρόκος, δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει live. Τον άκουσα το προηγούμενο Σάββατο στη Βαρβάρα της ορεινής Χαλκιδικής. Ένα φεστιβάλ που έχουν εκεί το καλοκαίρι πάντα τέτοιο καιρό. Ήταν πραγματικά καταπληκτός. Πολύ πολύ όμορφο όμως και το τραγούδι που ξεκινάει τώρα. Στάθης Τρογώσης, Γιάννης Κότσιρας. Είναι το βιαστικό πουλί του Νότου.

0: απόγευματα γεμάτα όμορφες μουσικές εδώ στο Ράδιο Κόσμος και τους 93. Όπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος για σήμερα με τον Ορφέα Περίδη και το παραμύθι. Από μία ωρίστα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Λίγο μπρέλα δεν χρειάζεται, παιδιά, μην πάρετε μαζί σας. Δεν νομίζω ότι θα βρέξει. Χριστούλα και τι. Καλοκαιράκι έχουμε, βρισκόμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Μείνετε εδώ μαζί μου. Επιστρέφω με κάτι πολύ καλό για σας.
1: Η ώρα στο Διοκόσμος είναι 7.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, που κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτι ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαζωμό, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, σαν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτες, με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας

0: ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Ανακαινήσεις Jondis. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χιμανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Jondis. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και Στρόσας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου Γοριά.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά εύκαιρος με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Μύκονος Ρέθυμνο Ηράκλειο Νάξος, 32 Καβάλα Λίμνος Σύφνος Χανιά, 36 Πρέβεζα Άρτα Αθήνα Αλεξανδρούπολη Καλαμάτα Κέρκυρα Σέρες Τρίκαλα, 38 Γιαννιτσά.
7: Κόσμος στους 93.

αγαπημένα τραγούδια από το χθες και το σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. 6 με 8 τα λέμε μαζί. Κάθεμε τώρα το καλοκαιράκι. Το χειμώνα τα λέμε και την Τετάρτη την ίδια ώρα. Και η Χατζηπαυλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε αυτό το απόγευμα της Πέμπτης, στα μέσα του Ιούλη. Όμορφο είναι το καλοκαιράκι. Φέτος ακόμη η πόλη μας έχει αρκετή κίνηση. Δεν έχετε φύγει πολύ μάλλον. Αντέχετε ακόμη την ζέστη αυτή την αφόρητη. Φέτος βλέπω και αρκετή κίνηση μετά από αρκετά χρόνια και στην Άδα των Αγίων Αναργύρων. Έχουν ανοίξει και νέα καταστήματα. Όμορφη, όμορφη η κοιλάδα μας. Πάμε απλά για μια βόλτα, για περπάτημα, με ένα καφεδάκι στο χέρι. Είτε καθόμαστε κάπου για φαγητό, για ποτό. Ήταν η Blondie με το Heart of Glass και είναι οι Cardigans με το Carnival.

0: δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Για να ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
2: Σαν παρέστησε εσύ, ξεπροβάλλεις μπροστά μάτια μου.

φτάσαμε και προσπεράσαμε τις 7:30. Ο Βαγγέλης Γερμανός με τον Δραπέτη είναι αυτός που θα μας οδηγήσει στα διαφημιστικά μήνυμα σε λιγάκι. Άλλο ένα ημίωρο μας έμεινε. Τι θα ακούσουμε δεν ξέρω να σας πω. Ακόμη ψάχνω εδώ. Μουσικά μπερδέματα, τα δικά μας μουσικά μπερδέματα στο δικό μας μουσικό ραντεβού. Απογεύματα της Πέμπτης, εδώ στο Ράδιο Κόσμος και τους 93.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντοκτόνα, ανεμιστήρες, αιματιστικά και κουρπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια, κρύα παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5210-54 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ρεύσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση link-click. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση. Ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η Βρετανία ζητά από τη FIFA να κάνει έρευνα για την ανάρτηση πανό από Αργεντινούς για τα Φόκλαντ. Δεύτερη ημέρα προετοιμασίας για τον Ολυμπιακό στο Βλάρντιγκεν της Ολλανδίας, με τους παίκτες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να συνεχίζουν το πρόγραμμά τους σε πανέμορφες εγκαταστάσεις. Όσον αφορά την αποθεραπεία του Χρήστου Μουζακίτη, ο 19χρονος μέσος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός στην πρόβα Τζενεράλε στη Βιέννη ιτήθηκε από την Ραπίντ με 4-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε πολλά αμυντικά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο αλλά και αρκετές χαμένες ευκαιρίες. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ χρησιμοποίησε όλες τις φετινές μεταγραφές με μοναδική εξαίρεση τον Βίκτορ Κριανσέν που ήρθε πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα. Το κεφάλαιο Άλβαρο Τεχέρο έκλεισε οριστικά για τον Άρη, καθώς η Ισπανική Λεγανές κοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μπακ, με συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Οι ομάδες μπάσκετ Ολυμπιακού και ΑΕΚ έχουν έρθει σε τελική συμφωνία για την παραχώρηση της Ανέλ Αρένα στους Ερυθρόλευκους για τα παιχνίδια σε EuroLeague και Basket League.
4: Κόσμος στους 93.

τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Συνεχίζω να στέλνω καλησπέρες παντού. Και στον Ηλία τον Παπαζούγλου και στην παρέα του. Ηλία, ακόμη την κάνουμε μαζί αυτή την εκπομπή που λέγαμε. Πέρασε ο χειμώνας, θα περάσει και το καλοκαίρι. Ξέρεις, εγώ θα σου έρθω απρόσκλητη κάποιο απόγευμα εκεί που δεν θα το περιμένεις. Θα εισβάλλω εδώ στο χώρο το δικό σου. Να περνάτε όμορφα, παιδιά, να περνάτε όμορφα όλοι σας. Big Japan είναι το τραγούδι που τελειώνει. Ο Steve Miller με την μπάντα του παίρνουν κιτάλι. Serenade from the stars.

Archer, ήταν το Sleeping Satellite. Έλα εντάξει και το Σαρδάμ, ένα έτσι για το κλείσιμο. Με τους Dire Straits θα σας αφήσω σήμερα και το Walk of Life. Και εκεί είχα Τσιπαπλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μάλιστα λέγαμε για δύο ολόκληρες ώρες. Ακούσαμε πολλά και διάφορα, είπαμε άλλα τόσα πολλά και διάφορα. Ελπίζω να περάσετε όμορφα. Σας ευχαριστώ που μου κρατήσατε παρέα. Δεν σας κράτησα μόνο εγώ παρέα, μου κρατήσατε κι εσείς. Να είστε όλοι καλά, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, 5 στις 6 το απόγευμα, θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας!

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το

0: ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιερκτή. Επηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική άτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιά, Γαράκι, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκη, Ισιδόρου.
1: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια mot.com.
6: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλιός Βασιού.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα Βασίλης Οικονόμου.
11: Ταπετσάρις, τέντε, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
10: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
11: Αλλαγή υφασμάτων ή πηγή σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
10: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
11: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
10: Βασίλης Οικονόμου.
11: Καλέστε μα και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
11: Πρωτιόμετρο Στερών Θεσσαλονίκης.
10: Site www.οικονομουσερες.gr.
12: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Με τοπική επίθεση στην αντιπολίτευση αλλά και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά τη σύλληψη 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστας Κρέκα, Κατερίνα Παπακτά, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των κτηρίων στην Κυψέλη, αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε πολυκατοικίες κατά τις αιτίες διάνοιξης του μετρό. Τουρκικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να ανησυχεί για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Ο Τραμπ βάζει στο στόχαστρο την Ίσο Χάργ, την καρδιά του Ιρανικού πετρελαίου. Θα συντρίψουμε όλες τις υποδομές της περιοχής, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Νέα επίθεση του Αμερικανού Αντιπροέδρου Βαν στο Ισραήλ για την προσπάθεια να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν. Πολυετής ποινές φυλάκισης σε αξιωματούχους για την κατάρρευση της γέφυρας της Γένοβας το 2018, όπου είχαν χάσει τη ζωή 43 άνθρωποι. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
13: Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93.

0: με θυμηθείς, θα με θυμηθείς.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
2: Hier encore, j'avais 20 ans, j'aspirais le temps, en croyant l'arrêter.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σταθμό παντού.

0: μου λύνει.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
0: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε τα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Ο Φαντασία Ανασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέρης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνακα και η Παρθένα Χρήδου.
5: Ο καταφαντασμένος ασθενής του Γέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Ανοιχτό θέατρο Παέσερών. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στο θέατρο Αστέρια και more.com.
6: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
3: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου, μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
2: Και άρα, συνέχισε.
3: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Και Ελένερτζι, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
2: Έχει και καλύτερο.
3: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
2: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θα όπως σου ταιριάζει.
3: Supermarket Kansas.
2: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει, ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Κόσμος στους 93.

0: μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για να προφυλαχτείτε από ντροπιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-2154 και 210-5212.000.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χατικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2, Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-091-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Κόσμος στους 93.

0: 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθληθελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος, εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

διαλύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμο στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Chat. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία. Και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος να βγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
2: Κόσμος στους 93.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημερωθεί τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Ράδιο Κόσμος.

0: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: εσές.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Άδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

τέλους. Κι ας μη μου βγει, κουράστηκα πολύ να το παίζω δυνατή. Τις νύχτες το κενό μου δεν έχει πάτο. Τα θέλω και τα πρέπει μου μαλώνω δίχως αύριο. Κλείνω μάτια, πέφτω να κοιμηθώ.

έχω δυστυχώς και

δεν αντέχω άλλο, φτάνει με τα χέρια προσπαθώ. Θέλω κάπου μια σανίδα και έναν τρόπο να βρω. Μια βόλτα στην Ερμού, αρκεί για να σε πείσει. Τα έχω με ένα βλέμμα τα δουλειά μέχρι τη δύση και εκεί.

0: κάποια νύχτα θα σβήσω τα σκοτάδια μου.
1: Κοσμός του 93.
2: Να σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου τα

πάει στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που αγάπη όταν φεύγει.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

costa y

εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

μας και στον φίλο τη μουσική ρυθμό να δίνει η καρδιά.

Εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία ζώα που μπορούν να φάνε μυστιά και χρησιμοποιούμε μπολ ή ξεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νου και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιούμε συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο με

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα. Παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος. Ακούμε την καρδιά.

0: παρέα στο Ράδιο Κόσμος είναι δύο και μισή.
1: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει δώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Ω, είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έφεση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσπα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

κόσμος του 90 της.